μέσα σε λίγες ώρες σταμάτησε το σχέδιο Ελευθερία για τη συνοδεία πλοίων στο Ορμούς για να μπορέσει να δει αν θα επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν, όπως υποστήριξε, αδειάζοντας ωστόσο τον Υπουργό Εξωτερικών, τον ΗΠΑ, που λίγες ώρες νωρίτερα δήλωνε ότι επικεντρώνεται οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στην επιχείρηση. Μέχρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μπορεί να φτάσει η αρχαιοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα, μετά την πρόθεση που εξέφρασε ο δικηγορικός σύλλογος για προσφυγή στο Στρασβούργο. Την ίδια ώρα στα ύψη παραμένει η πολιτική αντιπαράθεση για το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αν η κυβέρνηση

0: κίνηση, επικαλεστεί το άρθρο 144 για να μην συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές. Θα πρόκειται για ακόμη μια θεσμική εκτροπή, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για να οδηγηθούμε σε προανακριτική. Τα στοιχεία υπάρχουν, προσπαθεί απλά η κυβέρνηση να τα εξαφανίζει κάθε φορά, είτε μόνη της είτε με τη βοήθεια επίορκων δικαστών, λειτουργώντας ως μαφία, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Σοκαρισμένη τοπική κοινωνία της Αμουδαράς στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου σημειώθηκε εν ψυχρό δολοφονία 20χρονου με δράστη έναν 54χρονο που οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα. Ο δράστης θεωρούσε υπεύθυνο τον 20χρονο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο 3 χρόνια πριν και έτσι αποφάσισε να στήσει την ενέδρα θανάτου. Συνελήφθη και η σύζυγός του.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με εξαίρεση την μεσημεριανή αστάθεια στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, κυρίως της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 με 27 βαθμούς τοπικά. Έθριος ο καιρός και στην Θεσσαλονίκη, με νοτιάδες έως 4 από φορ και τη θερμοκρασία να φτάνει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος, παραδοσιακός, ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
0: Τώρα ο χαλβάς Σαλονικιός και σε μπάρα 40 γραμμαρίων.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά.

0: 4,99. Θράκης γεύσης λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου 380 γραμμάρια 4,35 και πεπερών 700 γραμμάρια 3,15.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
0: Αποστολάκι σουβλάκι χοιρινό 5x100 γραμμάρια 5,69 και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια 1,45. Κάιζερ μπύρα κουτί 4x500 ml 3+1 5,45 και 6x330 ml 5,30. Όμο πλυντηρίου υγρό 30 μεζούρες 3,60 και σκόνη 45 μεζούρες 4,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: στη Βουλή πριν ένα μήνα το είχα ανακοινώσει. Ότι η κυβέρνηση ψάχνει τρόπο να βρει για να ξεφύγει από τη μέγενη της δικαιοσύνης με την υπόθεση των υποκλοπών. Ξέρετε, εμένα με ενοχλεί κάτι άλλο. Μας περνάνε για ηλίθιους. Και το λέω τσιωμά. Ας είναι και πρωί. Μας περνάνε για ηλίθιους, πραγματικά, ή της Νέας Δημοκρατίας. Ότι όλα είναι συμπτωματικά. Δηλαδή, στην περίπτωση Κοβέση, μη μιλάτε. Έτσι. Βρίζουν αυτοί. Στην περίπτωση του Τζαβέλα, μη μιλάτε. Η δικαιοσύνη μιλάει. Στην περίπτωση Κοβέση, η δικαιοσύνη δεν μπορεί να μιλάει. Στην περίπτωση του Τζαβέλα, η δικαιοσύνη αποφασίζει. Γι' αυτό λέω, μας περνάνε για ηλίθιους.
1: Με τον κύριο Τζαβέλα, τι έχει γίνει.
0: Θα σας εξηγήσω. Και να σου πω και κάτι. Του στέλνω ένα μήνυμα. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Τώρα αρχίζουν τα γλέντια.
2: Έτσι, τώρα. Λέτε.
0: Τώρα αρχίζουν τα γλέντια με τις υποκλοπές. Αφού το πάνε τόσο ομά και δείχνουν ότι είναι καθεστώς, τώρα αρχίζουν τα γλέντια. Γιατί η ελληνική λύση και ξέρει και ακούει και γνωρίζει. Θα τους πάμε τρένο τώρα.
2: Υπάρχει ενδεχόμενο, γιατί σας το λέω, γιατί χθες το βράδυ έγινε ένα παρασκήνιο και υπάρχει μεγάλη συζήτηση. Την πρόταση του Ανδρουλάκη για εξεταστική, την ψηφίσετε?
0: Ασυζητητή. Ασυζητητή. Και θα πω και το εξής. Τι έγινε. 24 Απριλίου πηγαίνουν οι δικηγόροι, οι άνθρωποι, και λένε στον κύριο Τζαβέλα, σας παρακαλούμε πάρα πολύ, τα έγγραφα, να δώσουμε και άλλα στοιχεία για να αναβαθμιστεί η υπόθεση. 24 Απριλίου. Ο κύριος Τζαβέλας ήταν αυτός που αντικαθεστούσε την κυρία Βλάχου και έδωσε εντολή να παρακολουθεί ο Ανδρουλάκης. Δεν παρακολουθήθηκε, αλλά η εντολή υπογράφηκε αυτό. Ασυμβίβαστο. Κόλλημα. Αντί να δηλώσει κόλλημα και να εξαιρεθεί ο ίδιος, βγάζει σε 3 μέρες διάταξη.
2: Ήταν ο ίδιος ο εισαγγελέας που έφυγε από τότε από τις παρακολουθήσεις.
0: Ακριβώς.
2: Και έγινε
1: πρωί. Άρα λέτε ότι έπρεπε να εξαιρεθεί αυτό που λέγαμε το πρωί.
0: Δεν ήθελε να παραλάβει τα έγγραφα, μην εμπλακεί στην υπόθεση. Άρα βγάζει μια διάταξη και τελείωσε. Μαζί με τον Ζήση, τον άλλο τον περίεργο. Τη Μαγνησία είναι αυτός.
1: Α, δεν το ξέρω.
2: Καλά, εντάξει, δεν έχει.
0: Όχι, δεν
1: συντοπίτε.
2: Θέλω να σας πω κάτι. Τώρα, αυτό που είπε όμως ο κύριος Τζαβέλας έχει ένα σκεπτικό. Ότι δεν προέκυψε καινούργια στοιχεία.
0: Τώρα πλάκα κάνουμε.
2: Όχι, γι' αυτό σα ρωτάμε τώρα.
0: Μα όταν σου λέει ο δικηγόρος, θα δώσω νέα στοιχεία.
1: Τι
0: οι δικηγόροι πήγαν και του είπαν τον κύριο Τζαβέλα, αφού ανοίγει η υπόθεση, είμαστε έτοιμοι να δώσουμε νέα έγγραφα.
1: Αλλά και αυτό τι κάνει. Δεν, βλέπω,
0: δεν είπε τίποτα τέτοιο. Δεν δέχεται τα έγγραφα και αυτό σα λέω, κλείνει την υπόθεση.
1: Δεν τα πήρε δηλαδή.
0: Δεν τα πήρε καν. Και κλείνει με διάταξη την υπόθεση μόνο και μόνο για ένα λόγο. Για να θάψει το θέμα των υποκλοπών. Το ξαναλέω προ το μέγαρο Μαξίμου, θα έχουμε εκπλήξει σύντομα.
2: Διότι εδώ υπάρχει και το άλλο θέμα τώρα. Το μονομελές, το πρωτοδικείο, εν πάση περιπτώσει, έβγαλε μια απόφαση.
0: Ναι.
2: Που έλεγε ότι αυτή η υπόθεση πρέπει να ξανανοίξει. Σωστά. Υπάρχουν οι κατηγορούμενοι που αποφασίσανε να μιλήσουν. Αυτά δεν είναι καινούργια στοιχεία.
0: Αν μιλήσουν οι κατηγορούμενοι, γιατί έχουν μιλήσει οι κατηγορούμενοι. Έχουν μιλήσει. Έχουν μιλήσει οι κατηγορούμενοι. Ξέρω τι σας λέω εγώ. Θα πέσει την επόμενη μέρα η κυβέρνηση. Και θα πέσει σύντομα η κυβέρνηση. Αν συνεχίσουν έτσι να συμπεριφέρονται με αυτή την αντίληψη. Το κράτος δεν είναι ελάφυρο. Είναι αδιανόητο. Δηλαδή, το είχα πει πριν ένα μήνα για τον κ. Τζαβέλα και για την κυβέρνηση ότι θα υπάρξει διάταξη. Το είπαμε στη Βουλή, σας λέω. Και βγήκε μπροστά μας. Αυτό, ξέρετε, δείχνει και κάτι απλό. Ότι εγώ είμαι πάνω από όλους σας. Εσείς είστε οι νάνοι. Εσείς οι πολίτες είστε δεύτερης διαλογής. Δικαιοσύνη δεν υπάρχει.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νομίζω ότι είναι πλέον αποδεκτό ότι περνάμε σε μία σφαίρα καθεστωτική σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η ιστορία με το COVID απέδειξε ότι εάν θέλουν οι κυβερνήσεις των ημίτρελων που την κυβερνάνε στην Ευρώπη να επιβάλλουν αυταρχικά καθεστωτικά μέτρα, τα επιβάλλουν, πετούν μπροστά και την επιστήμη, γίνεται μια μόχλευση αυτών των παραγόντων με συνέπεια να επιβάλλονται αυταρχικά, αντιδημοκρατικά μέσα όποια και αν νομίζουν ότι πρέπει να επιβληθούν. Αυτό είναι γεγονός αναμφισβήτητο, παιδιά. Περάσαμε σε μια αντιδημοκρατική Ευρώπη. Αυτός ο καθρέφτης της Ευρώπης είναι και καθρέφτης Ελλάδος. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα δέχονται εντολές από τις Βρυξέλλες. Ό,τι τους πουν οι Βρυξέλλες, το υλοποιούν πάρα αυτά. Αυτό δείχνει ότι πολλές φορές εξυπηρετούν και υπηρετούν αλλότρια συμφέροντα και όχι εγχώρια. Παράδειγμα, οι ανεμογεννήτριες ή τα φωτοβολταϊκά. Τους είπαν από τις Βρυξέλλες με το ζόρι να γεμίσουμε ανεμογεννήτριες στην Ελλάδα και ο Πρωθυπουργός μαζί με το Πασόκ και το ΣΥΡΙΖΑ το προώθησαν. Τους είπαν με το ζόρι να αφήσουμε ανεξέλεγκτους τραπεζίτες στην Ελλάδα και αυτά τα τρία κόμματα μαζί το προχώρησαν. Δηλαδή υλοποιούν οτιδήποτε αντιδημοκρατικό. Το νέο μέτρο που θέλουν να εφαρμόσουν πλέον είναι το ηλεκτρονικό ευρωπαϊκό πορτοφόλι. Ακούγεται, ξέρετε, λίγο ωραίο, ηλεκτρονικό πορτοφόλι ψηφιακής ταυτότητας, αυτά ωραία, τα γλαφυρά, ξέρετε, τα περνάνε με έννοιες και ορολογίες που αρέσουν. Η ουσία όμως είναι η εξής, ότι επιχειρείται στρεβλά από τους δημοσιογράφους, από τα γνωστά τροκτικά του συστήματος, από αυτούς τους κανονικούς απατεώνες, γιατί πρόκειται περί απατεώνων που πληρώνονται από το κράτος ή από την κυβέρνηση για να ψευδολογούν, επιχειρείται με αλφαγιώτα η προσπάθεια να πούν ότι είναι υποχρεωτική η δημιουργία και χρήση ευρωπαϊκού πορτοφολίου ψηφιακής ταυτότητος. Αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Για να μας περάσουν στον ψηφιακό αριθμό, στον προσωπικό αριθμό και σε όλα αυτά τα γελία πράγματα που επιβάλλουν με το ζόρι και τη βία, χωρίς να ρωτάνε κανέναν, χωρίς να ενημερώνουν κανέναν. Αυτό και μόνο καταδεικνύει ως ένα βαθμό το απειροελάχιστον της δημοκρατίας. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι το σύστημα το δημοσιογραφικό, ό,τι αντιδημοκρατικό, προσπαθεί να το προασπιστεί και να το υπερασπιστεί. Και αυτό είναι που με ενοχλεί. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Με βάση λοιπόν την Ευρωπαϊκή Κοινοτική Οδηγία, κανένας πολίτης, μα κανένας δεν υποχρεούται να κατεβάσει και να εγκαταστήσει το γνωστό πορτοφόλι ψηφιακής ταυτότητος. Δεν είναι υποχρεωμένος. Και βλέπεις τα μέσα ενημερώσεως, περιέργως λένε όχι υποχρεωμένο, είναι υποχρεωτικό, είναι όπως με τον COVID. Μας βάλαμε το ζόρι εκβιαστικά να κάνουμε εμβόλια που δεν πρέπει να κάνουμε. Με το ζόρι. Γιατί δεν θέλω να κάνω, θα το κάνεις. Αν δεν το κάνεις, επιπτώσεις. Πρόστιμα. Ακόμα τα θέλει πίσω ο Άδωνης τα πρόστιμα που έλεγε ο Σπύρος, ο γνωστός. Τα πρόστιμα στους συνταξιούχους που δεν έκαναν εμβόλια. Μιλάμε για φασιστικό καθεστώς. Δημόσιες και ιδιωτικές, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η ουσία. Δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες δεν μπορούσαν και δεν μπορούν να αρνηθούν να εξυπηρετήσουν το κοινό λόγω μη χρήσης του προσωπικού ηλεκτρονικού πορτοφολίου ψηφιακής ταυτότητας. Κι όμως οι δημοσιογράφοι λένε ότι αυτό θα γίνει κάποια στιγμή σύντομα, σε μερικούς μήνες πρέπει να το πάρετε όλοι, το κάνετε όλοι. Έχουμε λοιπόν την απόφαση Ευρωπαϊκής Ενώσεως, παράγραφος 15. Τα κράτη-μέλη οφείλουν να διασφαλίσουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική ταυτοποίηση. 4. Δεν επιτρέπεται να περιορίζεται η πρόσβαση σε υπηρεσίες για όσους δεν χρησιμοποιούν το wallet. Το λένε ξεκάθαρα. Το ηλεκτρονικό ψηφιακό πορτοφόλι. Την ψηφιακή ταυτότητα. Δεν είναι υποχρεωτική. Κι όμως στην Ελλάδα θέλουν να σας υποχρεώσουν μέχρι τέλη του 26 να το κάνετε όλοι. Και τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι πρέπει να έχει και άλλον τρόπο εξυπηρετήσεως στο κοινό αν δεν θέλει αυτό. Παράγραφος 34 της οδηγίας. Η χρήση ή μη χρήση του ψηφιακού πορτοφολιού αποτελεί αποκλειστικά προσωπική επιλογή. Το λέει ξεκάθαρα. Παράγραφος 57. Οι χρήστες δεν υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το wallet για πρόσβαση σε ιδιωτικές υπηρεσίες. Δεν μπορεί να περιοριστεί και να εμποδιστεί, ακούστε, η πρόσβαση στις υπηρεσίες λόγω μη χρήσης του. Άρα το ευρωπαϊκό ψηφιακό πορτοφόλι ταυτότητας ψηφιακής κτλ.
είναι εργαλείο επιλογής και όχι υποχρεώσεις. Άρα η πρόσβαση πρέπει να διασφαλίζεται σε όλους. Γιατί πρέπει εγώ να αγοράσω με το ζόρι ή να κάνω με το ζόρι ψηφιακό ηλεκτρονικό πορτοφόλι ταυτότητος? Και στην τελική, γιατί πρέπει να επιβάλλονται όλα τα αυταρχικά μέτρα στην Ελλάδα? Στη Γερμανία, δηλαδή, με το ζόρι να έχω κάρτα για να πληρώνω τις συναλλαγές μέχρι 500 ευρώ είσαι υποχρεωμένος, λέει. Γιατί είναι υποχρεωμένος? Στη Γερμανία δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Στη Γερμανία το 75% των Γερμανών δεν χρησιμοποιεί κάρτα. Γιατί μας βάλετε με το ζόρι να έχουμε κάρτα? Για να κονομάνει τραπεζίες από τις προμήθειες. Μεταφέρω λεφτά, σου παίρνει λεφτά. Βάζω λεφτά, σου παίρνει λεφτά. Παίρνω λεφτά, σου παίρνει λεφτά. Στο τέλος εγώ νταβατζή το τραπεζίτη. Γιατί το θέλουν Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Μαζί το έφτιαξε το σύστημα αυτό. Και οι τρεις τους. Κατάλα, όταν λέω ΣΥΡΙΖΑ, δεν εννοώ το σημερινό ΣΥΡΙΖΑ, το Τσίπρα εννοώ. Αυτό τον απίστευτο πολιτικάνη που θέλει να επανέλθει κιόλας. Και πήγε, λέει, στην εκδήλωση για τον Μπουτάρη και έλεγε τον Μπουτάρη, τον είπε καλά λόγια. Βρε, ο Μπουτάρης βγήκε το 23 και είπε το 19 και είπε ψηφίζω Μητσοτάκη. Τα ξέχασες αυτά? Εκμεταλλεύεται ακόμα και νεκρούς. Σου λέει, δεν θα μιλήσει, πού θα μιλήσει, θα πέθανε αυτός. Με τον Μπουτάρη, βέβαια, ξέρετε ποια είναι η άποψή μου. Δεν θέλω να μιλήσω γιατί είναι νεκρός. Αλλά η συμπεριφορά του προσωπικά απέναντί μου σε αεροπλάνο μέσα ήταν τόσο χυδαία και πρόστιχη που δεν το ξεχνάω. Και το να πει τη αναλόγω. Το να βρει οικογένειε και παιδιά άλλων δεν σε τιμά κιόλας. Αλλά τους κάνανε ορούς βούδες όλους αυτούς. Αν το έκανα εγώ σε αυτόν, αυτό που έκανε σε μένα βρίζοντας την οικογένειά μου, τα παιδί μου κτλ., θα με είχαν κάνει στα κανάλια, με περιφέρα στα κανάλια και θα λέγανε έτσι ο Μπίξο, ο δείξει ο εξτρεμιστής, ο Τραμπούκος. Αλλά αυτά είναι. Όποιον θέλουν τον ανεβάζουν, όποιον θέλουν τον κατεβάζουν.

Και θα πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Διάβαζε έναν αρχαιοληνιστή, ο οποίος έλεγε ένα σωρό πράγματα. Δεν υπάρχει Ιησούς, ο Απολλώνιος, ότι ανέφσκε, είναι μεγάλη μορφή, μεγάλης από τον Ιησού. Δηλαδή, είναι να τρελαίνεται κανείς. Ρε παιδιά, γιατί πρέπει να χτυπάτε εσείς οι αρχαιοληνιστές τους Ορθοδόξους? Και για ποιο λόγο να γίνεται και το αντίστροφο, εν πάση περιπτώσει? Δεν το καταλαβαίνω. Θα μιλήσουμε για τον Απολλώνιο, για τον Διανεύς. Θα μιλήσουμε για αυτή τη μορφή. Ήταν μια μεγάλη μορφή. Έτσι. Ήταν μια φιλοσοφική άσκηση η ζωή του. Δηλαδή, ήταν πραγματικά μια μορφή. Θεός δεν ήταν. Τι να κάνουμε, άνθρωπος ήταν. Έζησε από το 15, αλλά από το 50 μέχρι το 100 μετά Χριστόν. Δηλαδή, ήταν εκείνη η περίοδος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Παράλληλα ή λίγο μετά από τον Ιησού Χριστό μας. Προηγήθηκε ο Ιησούς. Για να ξέρουμε τι λέμε. 50 με 100, ο άλλος γεννήθηκε το 0, βάζουμε 0 τώρα στην μέχρι το 33. Άρα προηγήθηκε ο Ιησούς. Όταν η ελληνική φιλοσοφία, ο μυστικισμός και τα ανατολικά θρησκευτικά ρεύματα συνυπάρχουν έντονα και συνυπήρχαν και την περίοδο, ήταν εποχή όπου ο στοικισμός, είμαι με τη στοική φιλοσοφία κι εγώ, έτσι, και ο νεοπυθαγορισμός είχαν ισχυρή επιρροή. Τριγυρούσαν διάφοροι θαυματοποιοί, περιπλανόμενοι σοφοί, ένα φαινόμενο από χώρα σε χώρα, από πόλη σε πόλη, βγαίναν διάφοροι τύποι και παρίστανταν τους φιλοσόφους, παρίστανταν τους διαφόρους κτλ. Όμως, πρέπει να το πω αυτό, αυτό που αναπτύχθηκε εντονότατα ήταν οι μυστικιστικές πρακτικές. Η μαντεία, προφητείες κτλ. Ο ασκητισμός ήταν φαινόμενα εκείνης της εποχής. Κυρίως από το 50-100-150 μέχρι 170 μετά Χριστόν, γιατί πήραμε από την Ανατολική, από τις Ανατολικές θρησκείες, πήραν εκείνοι κάποια ψήγματα. Ο στοικισμός είναι άλλο πράγμα βέβαια, αλλά μπήκε σε αυτή τη διαδικασία και αυτό. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον εμφανίζεται η μορφή. Μια μορφή που λέγεται Απολλώνιος Οτιανεύς. Μορφή, άνθρωπος, κανονικός, άνθρωπος, όχι Θεός όπως ο Ιησούς. Σύμφωνα με τον Φιλόστρατο, μεγάλη μορφή ο Φιλόστρατος, βίος Απολλωνίου Τιανέως, ο Απολλώνιος γεννήθηκε στα Τίανα της Καπαδοκίας. Κοινή καταγωγή έχουμε, Καπαδόκας είμαι και εγώ, από το Ικόνιο και από την Προύσα. Γεννήθηκε εκεί. Προερχόταν από μια πολύ ευπόρη οικογένεια. Ο Απολλώνιος ο Τιανεύς, οι αρχαιολογιστές τον έχουν κάνει και Θεόδωρα. Έδειξε κλίση στη μάθηση και στον ασκητισμό. Από νεαρή ηλικία, ενώ ήταν πλούσιος, δεν ήταν κρεπαλιάρης, δεν ήταν στην κρεπάλη, ήταν στο μέτρο και στην εγκράτεια. Σπούδασε στην Ταρσό. Ταρσός. Google και θα το δείτε. Και στην Αίγυπτο, που ήρθε σε επαφή με Πυθαγόρια διδασκαλία και υιοθέτησε αυστηρή δίαιτα. Αποχή από κρέας και κρασί και λίγο τρόπο ζωής. Λιτός τρόπος. Λίγος τρόπος. Λιτός. Αυτό θυμίζει στοικούς πάρα πολύ. Θυμίζει εγκράτεια, θυμίζει μέτρο, παν μέτρων άριστον, θυμίζει έναν καλό άνθρωπο. Ήταν μορφή, ήταν και φιλόσοφος. Σπούδασε λοιπόν εκεί, έκανε όσα έκανε και συνδέεται η δική του η μορφή με τον νέο πυθαγορισμό. Ο Πυθαγόρας ήταν μια τεράστια μορφή, παιδιά. Σάμος, Μεγάλη Ελλάδα κτλ. Τεράστια μορφή. Τεράστια. Μαθηματικός, φιλόσοφος, ό,τι θέλετε, απ' όλα ήταν. Αυτός λοιπόν πήρε στοιχεία από τον νεοπυθαγορισμό, υποστήριξε ο ίδιος ότι η μετεμψύχωση, ακούστε, η μετεμψύχωση υπάρχει, ότι η ψυχή μετεψυχώνεται, ζήτησε να απέχουμε από ζωικά προϊόντα κρέας, ήθελε ηθική πειθαρχία, σιωπή, εγκράτεια και αυτογνωσία. Πολύ καλά ως φιλοσοφική προσέγγιση όλα αυτά. Ένας άνθρωπος ο οποίος δίδαξε εξαιρετικά πράγματα. Άλλο αυτό και άλλο να λέμε ότι είναι Θεός. Ότι από αυτόν ο Ιησούς διδάχτηκε και πήρε. Να τραλαθούμε τελείως, αφού γίνεται και αργότερα πώς διδάχτηκε. Προηγείται ο Ιησούς μας, ο Χριστός. Αυτό το μένος των αρχαιοληνιστών με ενοχλεί. Στην πυθαγόρια σκέψη, η καθαρότητα του σώματος αλλά και του νου από πονηρά δαιμόνια ή πονηρές σκέψεις θεωρείται προϋπόθεση σοφίας. Ο Απολλώνιος ο Τιανέας ήταν αυτό ακριβώς. Όπως το λέω. Ένας καλός άνθρωπος. Άγιος άνθρωπος, αν θέλετε να το πω έτσι. Πολύ καλός άνθρωπος. Ταξίδευσε στην Ελλάδα, στη Μικρά Ασία, ήρθε σε πολλές περιοχές ο ίδιος του, έτσι. Σε πολλές περιοχές. Στην Αίγυπτο, την Βαβυλωνία, πιθανώς και στην Ινδία και στη Ρώμη, γιατί τα όσα
θρησκοληπτικά ή θρησκευτικά αναφέροντας το πρόσωπό του, έχουν και ψήγματα από Ινδουισμό ή από, μάλλον από Ινδική επιρροή ή από επιρροή από τη Ρώμη ή την Βαβυλώνα. Τα ταξίδια του λοιπόν συνδυάζουν, λένε κάποιοι, μια φιλοσοφική διδασκαλία και επαφή με μυστηριακές παραδόσεις. Ως άνθρωπος, ο ίδιος παρουσιάστηκε από τους Ινδούς, για να λέμε και την αλήθεια, από τους Βραχμάνες κυρίως. Συνάντησε Βραχμάνες σοφούς της Ινδίας, οι Βραχμάνες είναι σοφοί. Στοιχείο που πολύ ανήκει σε ιδεολογική παράδοση παρά σε ιστορική βεβαιότητα. Δηλαδή, ναι, μεν και οι Ινδοί το λένε αυτό, αλλά δεν υπάρχει ιστορική πηγή που το επιβεβαιώνει. Λένε δηλαδή ότι ο Απολλώνης ο Τιανεύς πήγε στην Ινδία, μίλησε με Βραχμάνες, αντίλαξε απόψεις, πήρε από εκεί, έδωσε εκεί και έγινε αυτό που έγινε. Αυτό δεν το γνωρίζουμε από πηγή. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει όμως η σχέση του με τα μανδύα και τα ιερά της αρχαιότητας. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζει ο Απολλώνης ο Τιανεύς. Άνθρωπος, επαναλαμβάνω, όταν τον κάνουν Θεό οι αρχαιολινιστές, δικό του θέμα είναι. Στην επίσκεψή του στο τροφόνιο μανδύο στη Λιβαδιά. Ένα από τα πιο ιδιαίτερα μανδύα του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Το τροφόνιο μανδύο. Αφιερωμένο στην, ή αν θέλετε, στον ήρωα Θεό, ήρωα Παύλα Θεό, τροφόνιο. Ήταν γνωστό για την τελετουργική του κατάβαση του μάντη σε υπόγειο χώρο. Σε ένα σπηλαίωμα πολύ βαθιά στα βάραθρα. Κατέβαινε ο μάντης για να πάρει και καλά την προφητεία, τη μαντεία και να τη μεταφέρει. Μια εμπειρία που περιγραφόταν έντονα, συχνά ως έντονο ψυχολογικό θέμα, ως τραυματική εμπειρία, καθώς οι επισκέπτες βίωνε φόβο από μόνος και οράματα. Δεν έχει τώρα πας στο σπήλαιο και εκεί πέσα λάμπες. Πήγαινες μέσα. Ουοπ. Είχε και αναθυμιάσει η περιοχή, λένε κάποιοι, όπως και στο μαντείο των αδελφών, και αυτό σε επηρέαζαν ως επισκέπτη. Σύμφωνα με μεταγενέστερες, για τον μεγάλο αυτό Έλληνα, ήταν μεγάλη μορφή Απολλώνης ο Τιανεύς. Έτσι. Που εσωματώνει ο Φιλόστρατος, ο Απολλώνιος δεν αντιμετωπίζει το τροφόνιο μαντίο ως απλό χώρο μαντικής πρακτικής, αλλά ως πνευματική δοκιμασία. Δοκιμάζεται. Και εδώ θα πω το εξής, για να τελειώνει η ιστορία. Μπορώ να πω πολλά για τον Απολλώνα τον Τιανέα. Εξαιρετικός φιλόσοφος. Μεγάλη μορφή. Πυθαγόρες, διδασκαλία, όλα αυτά, Βραχμάνες. Ναι. Θεός δεν ήταν. Δεν ήταν Θεός. Και η αντιμετώπιση που είχε ο ίδιος προς όλα αυτά ήταν μια ανθρώπινη συμπεριφορά. Ας πούμε, στον τροφόνιο, αντί να αντιμετωπίζει το μαντίο ως χώρο, πηγή, τυφλής προβλέψεως του μέλλοντος, τι θα έρθει, εν πάση περιπτώσει, το προσεγγίζει ως εργαλείο εσωτερικής ανάνυψης ο ίδιος. Σε αυτό το πλαίσιο, λειτουργεί ως σημείο κάθοδος και επιστροφής. Δηλαδή, θυμίζει μια εμπειρία μυστικιστική του μύστου. Μυείται στο άδειτον και βγαίνει από το άδειτον, από το τροφόνιο. Η κάθος στο υπόγειο αντιστοιχεί, στο χώρο δηλαδή, σε κάτι που κάποιοι μιλούν για βύθιση στο ασυνείδητο, στο άγνωστο της ανθρώπινης ψυχής, ενώ η επιστροφή στο φως συμβολίζει τη γνώση και τη φιλοσοφική αφύπνιση. Καλά, δηλαδή, για να καταλάβετε αυτά, συμβολίζουν, δηλαδή έχω μπει μέσα, ξαναβγαίνω, έχω μια φιλόσοφος. Δεν γίνονται αυτά. Το να μπω μέσα και να ξαναβγώ δεν σημαίνει ότι έγινε φιλόσοφος. Το να είσαι Απολλώνης Τιανέας, ο άνθρωπος αυτός που είχε φιλοσοφική προσέγγιση, φιλοσοφική ροπή, που ήξερε πολλά, που διάβασε πολλά, μπήκε και βγήκε και μπορεί να το ερμηνεύσει όπως θέλει το καθένας. Όπως θέλει. Αλλά το να πηγαίνετε από εδώ, γιατί λένε στον Απολλώνιο, υπάρχουν πηγές που λένε για προρήσεις, είχε προμαντεύσει, είχε θεραπεύσει, διάφορα ξόρκια και εξορκισμούς έκανε, έκανε πολλά, όπως αναφέρεται. Όλα αυτά δεν μπορούν να αποδώσουν όμως θεϊκότητα. Δεν μπορούν να λέμε ότι είναι Θεός. Το ότι τα ψήγματα, αν θέλετε, της διδασκαλίας του Ιησού μας, μπορεί να έχει ο Σωκράτης, ψήγματα λέω, έτσι, καλοσύνης, μέτρου, εγκράτειας, δεν έπαιρνε λεφτά, ο Σωκράτης. Και πολλοί άλλοι φιλόσοφοι της αρχαιότητας, ναι, θεοί δεν ήταν, άνθρωποι ήταν, παιδιά, άνθρωποι, αλλά μεγάλες μορφές, τεράστιες. Όσοι διαβάσετε λίγο Απολλώνιο Τιανέα θα καταλάβετε ότι ήταν τεράστια μορφή ήταν. Αλλά μην τον κάνουμε και Θεό. Ξεφεύγουμε. Άλλοι λένε ότι το δίωξαν για μαντεία. Αυτό είναι βέβαια, δεν υπάρχει πηγή. Άλλοι λένε ότι ήταν επικριτικός και με τη Ρώμη και με τη διοίκησή της. Θεωρούσε ότι η διοίκηση ήταν εκμαυλισμένη. Δεν έχει και άδικο σε αυτό. Αλλά είναι γεγονότα. Άλλοι μιλούν για εξαφάνισή του, ότι εξαφανίστηκε, άλλοι ότι σκοτώθηκε, άλλοι ότι πέθανε, κανείς δεν ξέρει τι έγινε. Αλλά η σύγχρονη ιστοριογραφία τον βλέπει σαν ένα ιστορικό πρόσωπο, πυρήνα μιας
διαφορετικής πραγματικότητας για την εποχή του. Γιατί μπόρεσε και συγκέρασε ο Απολλώνης ο Τιανέας. Σας είπα, λίγο από Ινδία, λίγο από Βαβυλώνα, λίγο από Πυθαγόρα, λίγο από φιλοσοφία στοική, λίγο από Ρώμη, το έφτιαξε ένα κράμα και όλο αυτό, αλλά στο μέτρο των δυνατοτήτων του, αυτό που παρουσίασε ήταν εξαιρετικό. Ανθρωπίνως εξαιρετικό. Αλλά δεν μπορεί επειδή αυτός έκανε αυτό να λέτε είναι Θεός, μην τρολαθούμε και τελείως. Λέγε το άλλο. Μα ο Απολλώνιος Τιανέας τα έλεγε αυτά πριν τον Ιησού, τα έλεγε. Δεν τα έλεγε, δεν τα έλεγε. Καταρχάς γεννήθηκε μετά, αλλά δεν έχει σημασία. Τα έλεγε, δεν τα έλεγε. Ο Ιησούς είναι ο Θεός μας. Τι να κάνουμε τώρα. Άλλο τώρα, άλλο τ' άλλο.

0: Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
3: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
4: Καλημέρα από Σέρες.
5: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
6: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
7: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
11: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
12: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
11: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
13: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6. Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος, παραδοσιακός, ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
15: Τώρα ο χαλβάς Σαλονικιός και σε μπάρα 40 γραμμαρίων.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
16: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
17: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιο ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
16: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
17: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
16: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
17: Φίξ κουτί 8x330 ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
16: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης υποδεχόμαστε. Γεια σας, κύριε πρόεδρε.
1: Χαίρετε κύριε Πολύζο, χαιρετώ την πολύ αγαπημένη μου Θεσσαλία. Και, να τα λέμε όλα, Μαγνησία.
0: Και Πήλιο ειδικότερα. Και Βυζίτσα ειδικότερα.
1: Βυζίτσα.
0: Εκεί ήταν το Πάσχα σας.
1: Ναι. Και ήταν εξαιρετικά. Ήταν, θα έλεγα, παραδοσιακά. Κάτι που λείψε εμάς που μένουμε στις πόλεις και...
0: Τι εννοείτε ότι σουβλήσατε και ψήσατε ο ίδιος? Όταν λέμε παραδοσιακά, τι εννοούμε? Το έχετε και
1: ψήσει? Ναι, είχαμε μια ομίγυρη, μια παρέα που αρχίσαμε και κάναμε ό,τι πρέπει να κάνουμε για την παράδοση και για το Πάσχα. Ξέρετε, αυτή η κατάνοιξη βραδινή, δηλαδή στην παλιά εκκλησία στη Βυζίτσα, αιώνων εκκλησίας, που σου θυμίζει μια άλλη εποχή, είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα από τις απόκοσμες πόλεις που ζούμε έτσι κι αλλιώς.
0: Αποξενωμένοι
1: όλοι μας.
0: Το Πάσχα στο χωριό δεν βγήκε ως τη στροφή στις ρίζες, βγήκε για αυτή την ατμόσφαιρα, την κατάνοιξη που προσφέρουν τα χωριά μας.
1: Και λοιπόν, την αδελφοσύνη που δεν έχουμε σε μεγαλοπόλεις.
0: Αυτά είναι ωραία, νοσταλγικά, ανάκληση ωραίου συναισθηματός, με αυτή την έννοια λέω ωραία. Πάμε σε αυτά που περιγράφεται ως δύσκολα και μαύρα, και εσείς και οι άλλες αντιπολιτεύσεις. Γιατί είμαστε σε μια κακή στιγμή όπως την περιγράφεται για τη χώρα?
1: Κοιτάξτε λίγο, το τελευταίο καταφύγιο και απάγγιο του πολίτη είναι η δικαιοσύνη. Αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει το χειρότερο που μπορούσε να κάνει. Να αφισβητείτε η δικαιοσύνη από το α μέχρι το ω. Να αφισβητείτε το αδέκαστον, το τυφλόν και αυτό που λέω πολλές φορές, το δίκαιον των αποφάσεών της. Αυτό που έγινε με τον κύριο Τζαβέλα χθες με τρομάζει. Με τρομάζει γιατί θέλει πολύ θράσος για να μπορείς να κάνεις κάτι τέτοιο, να προσπαθήσεις να θάψεις μια υπόθεση που αφορά ένα τεράστιο σκάνδαλο και δεν έχει να κάνει με τον Ανδρουλάκη, γιατί τον Ανδρουλάκη δεν τον παρακολούθησε κανένας. Ξέρετε, δόθηκε εντολή, αλλά δεν παρακολουθήθηκε ο Ανδρουλάκης. Απλά κάνει θόρυβο για να πάρει κανένα ποσοστό και ένα νούμερο παραπάνω. Γιατί αν τον παρακολουθούσε.
0: Από πού προκύπτει όμως ότι δεν παρακολουθήθηκε?
1: Το είπε ο ίδιος. Δεν πάτησε το link.
0: Ότι δεν πάτησε το link, ναι.
1: Δεν παρακολουθήσε. Αν δεν πατήσεις το link, δεν παρακολουθείσαι. Απλά κάνει, έκανε θόρυβο μόνο και μόνο για να κερδίσει κάποια ποσοστά, αλλά δεν έκανε και μήνυση στον κύριο Μητσοτάκη για να τον καθίσει στο σκαμνί τον ίδιο. Το απέφυγε αυτό. Ο καθένας κρίνεται από τις πράξεις και όχι από τα λόγια του. Πάμε στην ουσία. Όταν ο εισαγγελέας του ΤΡΙΠΑ, ο κύριος Τζαβέλας, βγαίνει, κύριε Πολύζο, την ώρα που πηγαίνουν οι δικηγόροι 24 Απριλίου και του λένε ότι έχουμε νέα στοιχεία για την υπόθεση που την αναβαθμίζει όχι σε πλημέλημα, σε κακούργημα, γιατί κακούργημα είναι. Και ο κύριος, ο συγκεκριμένος Τζαβέλας, ο οποίος είναι το επόμενο στάδιο του δικού σας εισαγγελέως εκεί που έχετε, ένας αξιόλογος άνθρωπος, αλλά δεν ξέρω πώς το έκανε αυτό ο κύριος Τζήσης με τις κάρτες SIM και τα λοιπά, ο Αχιλλέας Ζήσης. Μαθαίνω πράγματα που δεν τα πιστεύω.
0: Αρχιοθέτησε, λέτε, την υπόθεση, ο πρώην αντιεισαγγελέας.
1: Μαθαίνω πράγματα που δεν τα πιστεύω ούτε ο ίδιος μου ότι μπορεί να γράψει σε δικόγραφο, αλλά πλέον τα πιστεύω όλα. Δηλαδή, ακούστε, σαν να σας δίνω εγώ το κινητό και λέω, κοιτάξτε, δεν είναι κλειδωμένο, κύριε Πολύζο. Κάντε τις προσπάθειες και ανοίξτε το. Δέχτηκε δηλαδή ο εισαγγελέας ότι μπορεί ο κύριος Πολύζος σε ένα κινητό που δεν ξέρει το κωδικό του να το ανοίξει με τις προσπάθειες. Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται. Πάμε στον κύριο Τζαβέλα. Εν πάση περιπτώσει, 24 Απριλίου λένε οι συνήγοροι, έχουμε στοιχεία καινούργια. Αναβαθμίζουμε την υπόθεση. Και πριν τα παραλάβει, γιατί δεν μπορούσε να τα παραλάβει ο κύριος Τζαβέλας, ο κύριος Τζαβέλας είχε δώσει την εντολή των παρακολουθήσεων. Ξέρετε, ήταν στην ΕΕΠ. Ο κύριος Τζαβέλας. Πριν πάει εκεί, ήταν στην ΕΕΠ. Την εποχή που έδινε ο Μητσοτάκης εντολές να παρακολουθούν διαφόρους τύπους, τις γυναίκες τους, τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον υπουργό Εξωτερικών. Δηλαδή, μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Ο κ. Τζαβέλας, επειδή δεν μπορούσε να δηλώσει κόλλημα γιατί ήθελε να τελειώσει την ιστορία, δεν παραλαμβάνει τα χαρτιά και σε δύο μέρες βγάζει διάταξη. Αυτό ξέρετε πώς λέγεται? Θάψιμο, κουκούλωμα, μπάζωμα και έγκλημα. Όποιος το καταλαβαίνει, το καταλαβαίνει.
0: Μα πραγματικά, εγώ το λέω και όλες τις προηγούμενες μέρες, κανείς δεν καταλαβαίνει πώς θα βλάψει το άνοιγμα μιας υπόθεσης την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Λες, την ξανανοίγω για να εξαφανιστούν και τα όποια ίχνη αμφισβήτησης μπορεί να υπάρχουν.
1: Μισό λεπτό. Έχετε δίκιο, αν ήσασταν εσείς που είστε και αθώος, δεν το κάνατε. Το Μέγαρο Μαξίμου είναι ένοχο από τα νύχια μέχρι την τελευταία τρίχα του κεφαλίου του κ. Μητσοτάκη.
0: Πώς μπερδεύεται το Μέγαρο Μαξίμου με την λειτουργία του Άριου Πάγου?
1: Εσείς δεν είστε ο άνθρωπος που βγαίνει έξω και έχει την ευθύνη της εκπομπής?
0: Σύμφωνοι.
1: Ωραία. Ο Πρωθυπουργός δεν είναι κατά τον νόμο υπεύθυνος για την ΕΕΠ?
0: Μα η κυβέρνηση δια του κ. Μαρινάκη χτυπιέται ότι δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ, ο Βελόπουλος να κάνουν τέτοια πλήγματα στο κύρος της δικαιοσύνης.
1: Εμείς,
0: διότι επελέγει από την ηγεσία των δικαστών και όχι από εμάς ο κύριος Τζαβέλας. Αυτό είναι ποιος το επιχείρημα.
1: Ποιος τον έβγαλε από την επετηρίδα για να τον πάει εκεί? Η κυβέρνηση. Ακούστε, δεν είναι έτσι ακριβώς. Η κυβέρνηση μπορεί να λέει ότι θέλει. Και επίσης η κυβέρνηση μπορεί να δρομολογεί όποια εξέλιξη θέλει. Αλλά πόσο σύνομο είναι εσύ που ήσουν υπεύθυνος των παρακολουθήσεων ως αντικαταστάτης κυρίας Βλάχου και δίνεις την εντολή να παρακολουθεί τον κύριο Πολίζο. Όταν ο Πολίζος, λέω εγώ, ή κάποιος άλλος Πολίζος κάνει μήνυση, σου έρχεται με στοιχεία και εσύ του λες διάταξη και κλείνω την υπόθεση. Λες κόλλημα. Έχω κόλλημα. Αυτό λέει η νομική επιστήμη. Και ξέρετε, δεν είμαι και δικηγόρος, αλλά τα μαθαίνουμε αναγκαστικά. Και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο δεν κάνουμε πλέον πολιτική. Δεν παράγουμε πολιτική, και αυτό είναι με ενοχλεί. Αλλά δικαστικές, ακούστε, υποθέσεις, οι οποίες είναι εγκλήματα, που είναι σκάνδαλα, και προσπαθούν οι βουλευτές, που περισσότεροι δεν είναι κατεθισμένοι νομικά, να βγάλουν συμπεράσματα. Αλλά εδώ κάνει κρά, το λέω έτσι, ομά, κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια το σκάνδαλο. Δεν χρειάζεται να το πω. Είναι συγκάλυψη και ντρέπομαι που το λέω. Αλλά δεν έχει τελειώσει η ιστορία. Το πάρτι τώρα αρχίζει. Δεν κουκουλώνεται η ιστορία έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Όσο και αν θέλει ο Πρωθυπουργός.
0: Πάμε λίγο στην υπόθεση Λαζαρίδη που έχει βγει πια από την επικαιρότητα. Αλλά το ρωτώ για τον κύριο Λαζαρίδη σε έναν άνθρωπο που τον είχε εντοπίσει τον Μακάριο Λαζαρίδη.
1: Το 25.
0: Από καιρό.
1: Το 25.
0: Γιατί ξέρατε αυτά που σήμερα πια τον ξεμπρόστιασαν και τον ανάγκασαν σε παρέτηση? Έχετε μια γενικότερη πολύ επιβαρημένη εικόνα για εκείνον?
1: Θα σας εξηγήσω. Το 25 λοιπόν η Ελληνική Λύση είχε ζητήσει πάρα πολλές φορές τα πτυχία του κυρίου, λέγοντας ότι αυτό το πράγμα που λες δεν ισχύει, δεν υπάρχει, ο κολέγιο δεν ξέρω πώς το έλεγε. Αν και εμένα δεν με ενοχλεί να μην έχει πτυχίο κάποιος, Κολλής, ακούστε λίγο. Εμένα δεν με ενοχλεί να μην έχει πτυχίο κάποιος άνθρωπος και να είναι και βουλευτής. Γιατί έτσι στερούμε τη δυνατότητα από έναν φτηνοτρόφο, αλιαία, μελισσοκόμο.
0: Θυμάμαι παλιά είχε οικοδόμο η Βουλή, έτσι.
1: Έτσι, μπράβο. Θα προτιμούσα να έχει αυτούς τους ανθρώπους που παράγουν υπεραξία, και το έχω πει και στη Βουλή αυτό. Παρά κάτι γιατρούς και δικηγόρους που το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι παροχή υπηρεσίας και δεν παράγουν έργο, είναι λειτουργήμα, δεν είναι παραγωγή υπεραξίας προϊόντων τα επαγγέλματα αυτά. Και αν θέλετε να το πω διαφορετικά, έτσι φτάσαμε εδώ. Με κάτι πτυχιούχους που τα παίρνουν τα πτυχία, δεν ξέρω πώς τα παίρνουν. Και ανθρώπους οι οποίοι δεν εργάζονται. Γι' αυτό και πτωχεύσαμε. Αν είχαμε ανθρώπους του ΜΟΚΤΟΥ που εργάζονται ως 100 άτομα, 150 από τους 300, από όλες τις κοινωνικές τάξεις, η Ελλάδα, είμαι βέβαιος, δεν θα φταίνε εδώ. Αυτό που με ενόχλησε περισσότερο είναι ότι χρησιμοποιώντας κάποια χαρτιά, πήρε τη θέση ενός ανθρώπου που έχει μεταπτυχιακό, διδακτορικό, ή ακόμη και ενός ανθρώπου που δεν έχει μεταπτυχιακό και διδακτορικό, και την καρπόθηκε και ενθυλάκωσε κάποια χιλιάδες ευρώ. Αυτό με ενόχλησε. Το χειρότερο δε όλων είναι ότι ντρέπεται και δεν έχει πτυχίο και πάει και παίρνει ένα πτυχίο το οποίο δεν ισχύει. Είναι λίγο οξύμορα όλα αυτά. Αλλά για να καταλάβετε πόση αδύναμη είναι η ελληνική λύση στα μέσα επικοινωνίας, το 25 τον εβάζουμε. Το λέμε, το ξαναλέμε. Δεν ασχολείται κανένας δημοσιογράφος. Μόλις τα αθηναϊκά κανάλια το είπε ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Κασελάκης, κεντροαριστερά τα περισσότερα, έχουν μια ροπή προς τα εκεί. Το βλέπουμε, δεν χρειάζεται πολύ μυαλό. Όλα τα ελληνικά κανάλια είναι κεντροαριστερά. Βγάλετε τώρα άκρη. Δεν υπάρχει κεντροαριστερά για μένα, αλλά εντάξει.
0: Εγώ πρέπει να πείτε είναι φιλοκυβερνητικά και εσείς λέτε είναι κεντροαριστερά.
1: Όχι, τα αντιπολιτευόμενα, ακούστε, το θέμα το σήκωσαν τα αντιπολιτευόμενα.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Το Open, έτσι, και το Mega, κυρίως το Mega. Το σήκωσαν και μετά το πήραν και οι άλλα αναγκαστικά, γιατί εκεί βγαίνει η κοινωνική οργή, ξέρετε. Ακούει ο άνθρωπος στο χωριό ότι ένας τύπος με κάποια χαρτιά, επειδή ήταν κολλητός του Μητσοτάκη από μικρό παιδί, έβρισκε δουλειά στο δημόσιο ή μετακλητός γινόταν τα παράθυρα, ενώ το δικό του το παιδί δεν μπορεί να βρει δουλειά στο σούπερ μάρκετ. Ή δεν έχει δουλειά στο χωράφι και τα προϊόντα πετάνε. Θέλω να πω ότι η κοινωνική αδικία ενόχλησε περισσότερο. Ήταν αντανακλαστικό.
0: Επειδή μιλάτε για αντιπολίτευση, θέλω να δούμε λίγο πώς εξελίσσεται αυτή η επιστολή των 5. Αυτό το μίνι αντάρτικο, διότι βγήκε στο ραδιόφωνο ο κύριος Παπάς, ένας εξ αυτών των βουλευτών, νεοδημοκρατών βουλευτών, διευκρινίζω, και τα έχω σε κανονικότητα στον κύριο Σκέρτσο, λέγοντας ότι ακόμη και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που με βάση τη λειτουργία του επιτελικού κράτους είχε την ευθύνη για τον έλεγχο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο κύριος Σκέρτσος, ότι δεν μπορεί να μην αναλαμβάνει, να μην έχει καμιά ευθύνη σε όλη αυτή την ιστορία. Θα σας ρωτήσω ξέχωρα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά θέλω λίγο να δούμε και αυτή τη μεγάλη ένταση στον εκνευρισμό που έχει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ακούστε με. Πόσους βουλευτές έχει η Νέα Δημοκρατία?
0: Τώρα 156. Πέσει,
1: βγάλτε
0: 150.
1: 5. Βγάλτε τους 5. Πόσοι μένουνε?
0: Τι εννοείτε, δεν θα πάνε να ψηφίσουν τα νομοσχέδια?
1: Όχι, άλλο σας λέω.
0: 151.
1: Αντάρτικο γιαλαντζή με θράσος και δειλία ταυτόχρονα δεν γίνεται. Δεν μπορεί να το πέσει αντάρτης, αλλά να είστε μόνο 5, γιατί θα ακολουθήσουν κι άλλοι 5. Το 5 είναι ένας μαγικός αριθμός για τους 156. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Οι άνθρωποι παίζουν με την νοημοσύνη μας. Ξέρετε, όταν βουλιάζει το καράβι, τα ποντίκια φεύγουν πρώτα. Εδώ όμως έχουμε το αντίστροφο. Τα ποντίκια θέλουν να παραμείνουν στο καράβι, αλλά απλά να αλλάξουν τον καπετάνιο τους. Είναι ντροπή και που το συζητάμε.
0: Είναι αλλαγή κάποιων από τους μνηστήρες της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας, λέτε?
1: Να σου το πω διαφορετικά. Ψήφισαν αυτοί οι κύριοι 5 τα πάντα της Νέας Δημοκρατίας?
0: Προφανώς.
1: Δεν έχουν δικαίωμα για να ομιλούν. Έτσι. Συμμέτοχοι στο έγκλημα είναι όλοι τους. Τώρα οι 5 από τους 156 που γίνονται 151 που δεν χάνεται δηλωμένη κυβέρνηση, αυτά να πάνε τα πουν αλλού. Μόνο την ελληνική λύση δεν μπορούν να κοροϊδεύσουν οι κύριοι. Όλοι οι άλλοι κορόιδα είναι. Πιάστηκαν τώρα και λένε Αντάρτικο. Τι Αντάρτικο? Στημένη ιστορία είναι. Στημένη. Είτε αυτοί φοβούνται να κάνουν τη ρήξη και να πούν ρίχνουμε την κυβέρνηση, είτε 5 μαζεύτηκαν για να μην γίνονται 6, 7, 8, 10.
0: Μισό λεπτό τώρα, γιατί με τσιγκλάτε και θα σας ρωτήσω ευθέως. Δεν θα δούμε ούτε μισό από τους σημερινούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στα δικά σας ψηφοδέλτια όταν θα έρθουν οι εκλογές?
1: Όχι, όχι, κανέναν. Κανέναν. Το έλεγα σήμερα στο Μέγκα, δεν ξέρω αν το ακούστε, φαντάζομαι δεν προλάβατε το πρωί. Ήμουν καλεσμένος του κ. Χασαπόπουλου, με ρώτησαν και λέω ναι, πολλοί βουλευτές ήδη θέλουν να έρθουν σε εμάς.
0: Δεν θέλουμε
1: κανέναν. Από τη στιγμή που έκαναν την Ελλάδα έτσι τσιφλίκι της Αγίας Οικογένειας, του κ. Μητσοτάκη και της υπόλοιπης ομάδος του, δεν δεχόμαστε κανέναν ενεργεία βουλευτή. Έχει και άλλα κόμματα. Σπάνε στον κύριο Προσδέκη Σαμαρά, στο άλλο το Πεκομματίδιο. Έχουν να πάνε. Στέγη έχουν. Σε εμάς, στην ελληνική λύση, χωράει ο απλός Έλληνας πολίτης, ο φτωχός.
0: Ναι, μπορεί να το λέω επειδή είστε από την ίδια καταγωγή, με άλλη αντίληψη των πραγμάτων, αλλά δεξιό κόμμα εσείς, δεξιό, μάλλον κεντροδεξιό η Νέα Δημοκρατία.
1: Αν η Νέα Δημοκρατία είναι κεντροδεξιά, εγώ είμαι αριστερός τοτσιστής. Δεν είναι τίποτα. Το μόνο που τους νοιάζει είναι οι δουλειές και οι business. Και για μένα το δεξιό και αριστερό, κύριε Πολύζο, είναι παραχημένο πλέον ως έννοια. Είμαστε στον 21ο αιώνα. Έχει τελειώσει η ιστορία. Εδώ υπάρχουν οι φτωχοί και οι πλούσιοι. Πρέπει να διαλέξουν τα κόμματα, είναι με τους φτωχούς ή με τους πλούσιους. Εγώ διαλέγω την πλευρά από εδώ, τους φτωχούς. Είτε αριστερός είσαι, είτε δεξιός. Αν αγαπάς την Ελλάδα και θες πραγματικά να βοηθήσεις την πατρίδα για τα παιδιά σου, ανήκεις εδώ, στην Ελλάδα, στην ελληνική λύση. Αν είσαι ο χαδρευτής και κομματικό τέλεχος και κομματικό, να μην πω τίποτα άλλο, υποσύνολο, ανοίξει την άλλη πλευρά στην αριστερή. Από εδώ μερικά. Αριστερή για την εικόνα, για μένα το λέω έτσι, μην μπερδευτούν κάποιοι. Δεν υπάρχει αριστερά και δεξιά. Το ξεκαθαρίζω. Δεν είναι ιδεολειψίες του παρελθόντος. Εγώ δεν θα μείνω στο γράμμα και στον πίτσο, κύριε Πολύ. Το παιδί μου θα τα μάθει αυτά στην ιστορία και πρέπει να τα μάθει.
0: Καλά, πάντως,
1: αλλά η πορεία.
0: Ο κόσμος θέλει να ξέρει την ιδεολογική ταυτότητα ενός σχήματος πολιτικού.
1: Κοιτάξτε, η Ελλάδα.
0: Πολλοί δεν αναρωτιούνται τώρα, η Καριστιανού, τι ταυτότητα έχει ιδεολογική?
1: Ξέρετε εσείς.
0: Εννοώ για τον Τσίπρα, επειδή είναι νέες είσοδοι στο παιχνίδι. Τον ξέρουμε τον Τσίπρα. Θέλω να πω, δεν θα συστηθούμε τώρα με τον κύριο Τσίπρα.
1: Τι είναι ο Τσίπρας, δεν κατάλαβα. Για πείτε μου εσείς τι ιδεολογία έχει.
0: Εσείς πώς τον ορίζετε?
1: Οπορτουνιστής.
0: Δεν είναι πια αριστερός?
1: Όχι, οπορτουνιστής.
0: Πείτε όσους χαρακτηρισμούς θέλετε.
1: Δεν είναι. Μισό λεπτό.
0: Αλλά λέω ιδεολογικά που το τοποθετείτε.
1: Τώρα το να νομοθετήσει υπέρ των τραπεζιτών και είσαι αριστερός. Δεν θα χάσουμε και την έννοια της λογικής. Να βγαίνει στα κόντρα της Παναγκοπούλου και να δηλώσει αριστερός. Σε παρακαλώ, κύριε Πολύζο, αρχή ανδραδείκνηση. Να προδίδει στη Μακεδονία και να λες ότι είσαι πατριώτης. Αυτά δεν γίνονται στη δική μου λογική. Γι' αυτό και λέω δεν υπάρχει αριστερά και δεξιά. Υπάρχει μόνο η Ελλάδα. Τι σημαίνει ελληνική λύση? Δεν θα στηρίξω το δικαίωμα από κανέναν αριστερό πατριώτη να αγαπάει την Ελλάδα και να έρθει κοντά μας. Δεν θα στηρίξω από έναν δεξιό, ακούστε, πατριώτη, Έλληνα, ο οποίος είναι φτωχός αλλά ψηφίζει Νέα Δημοκρατία ή δεξιά γενικά, να έρθει κοντά μας. Δεν με ενδιαφέρουν εμένα αυτά. Με ενδιαφέρει το καλό της πατρίδος και των παιδιών μας, των εγγονών μας. Έχω μια κόρη 26-27 χρονών. Θα παντρευτεί, θα κάνει οικογένεια, θα έχει παιδιά, τα εγγόνια μου. Τι θα αφήσω πίσω? Τι θα αφήσουμε πίσω την πατρίδα αυτή? Και εγώ, να σου πω κάτι, και τώρα αύριο το πρωί σταματάω, κλείνω τα πάντα και πάω στο σπίτι μου, στη Βυζίτσα, όπως λέμε, στο πανέμορφο το μέρος. Κάθομαι εκεί και μια χαρά οικονομικά. Ζει και το δισέγγονό μου. Είμαι καλά επαγγελματικά και επιχειρηματικά. Δεν έχω πρόβλημα οικονομικό. Το κάνω γιατί το πιστεύω. Δηλαδή, τον ομό Μαγνησίας, αν τον είχα εγώ στα χέρια μου, θα τον είχα κάνει όχι Ριβιέρα.
0: Πριγκιπάτο του Μονακό.
1: Θα ντρεπόσουν να περάσει από τη Μαγνησία στο ομορφότερο μέρος της Ελλάδας μαζί με τη Χαλκιδική διαθέτουν δύο πλεονεκτήματα τρομακτικά. Αλλά είναι Βόρεια Ελλάδα. Ποια είναι αυτά? Βουνό και θάλασσα, ρε παιδί. Πράσινο και γαλάζιο. Δεν υπάρχει ομορφότερο συνδυασμό. Κι όμως, για να πάω εγώ από το Βόλο, έχετε τον δήμαρχο, εκλεκτός άνθρωπος, εντάξει. Το μόνο που πρέπει να κάνει είναι να παλέψει να γίνει ένας δρόμος επιτέλους για την περιοχή. Αλλά είναι για άλλα πράγματα και το σπέος. Πάμε στην ουσία της πολιτικής. Έπρεπε να γεμίσει με δρόμους όλο το Πήλιο. Να ενωθώ το Πήλιο με τη θάλασσα. Για να μπορώ να κάνω και τελευθερία αν χρειαστεί. Δηλαδή, το έχουν οι Ιταλοί, δεν μπορώ να το κάνω εγώ. Αλλά είπαμε, για την εικόνα τους ενδιαφέρονται, για τα παρτέρια και τα λουλουδάκια και όχι για την ουσία της αναβάθμισης της ζωής των πολιτών και κυρίως της προσέλκυσης τουριστών. Δηλαδή δεν μπορεί η Νέα Αιχαίαλος να μην είναι για τσάρτερ, πίστη τσάρτερ, συχνότερες να έρχονται εκεί και να
0: πηγαίνουν. Τώρα στο διαγωνισμό βάλαν και το αεροδρόμιο, να δούμε που θα πάει το αεροδρόμιο της Νέας Αιχαίαλος.
1: Καλά, σας βάλω το τερματικό που θέλει και ο Μπέος, να γίνει κινητή βόμβα εκεί. Γιατί από ό,τι έμαθα είναι υπέρ του τερματικού ο κύριος Μπέος. Δεν είναι?
0: Για το LNG λέτε?
1: Ναι, τη φούσκα.
0: Για την υποδομή.
1: Το πρώτο που θα χτυπήσουν οι Τούρκοι αν χρειαστεί είναι αυτή η φούσκα. Για να γίνει παρανάλωμα όλο
0: το Πήλιο. Καλά, Αλεξανδρούπολη το Βόλο θα χτυπήσουν πρώτο.
1: Με τους πυράβλους χτυπάς, ακούστε, είναι γνωστό ότι χτυπάς δηληστήρια ή χτυπάς ενέργεια. Πού έχει ενέργεια? Ρεπιθούσα, Βόλο θέλουν, Θερμαϊκό και Αλεξανδρούπολη. Και γεια σας μετά.
0: Τώρα όμως αυτό δεν είναι ένα υπερβολικό σενάριο όπως το βάζετε?
1: Αυτό σημαίνει πολιτική. Στην πολιτική προβλέπεις το δυσάρεστο για να
0: αποτρέψεις. Γιατί είμαστε σε τέτοια κακή κατάσταση στα ελληνικά χτυπήσουν οι Τούρκοι, θα χτυπήσουν.
1: Αν δείτε τα τουρκικά κανάλια τελευταία, αρχίζει μια κλιμάκωση περίεργη και επικίνδυνη, η οποία με προβληματίζει ιδιαίτερα, γιατί η Τουρκία είναι στριμωγμένη στην υπόθεση της Μέσης Ανατολής, υπό την έννοια ότι και με το Ιράν δεν μπορεί να πάει και απέναντι στο Ιράν δεν μπορεί να πάει. Έχει το Ισραήλ, ζορίζονται οι Τούρκοι με τον Ερντογάν, είναι εκτός νυφώνων σε πολλές των περιπτώσεων. Έπαιξε ένα παιχνίδι με την Ουκρανία, αλλά και εκεί έχασε. Και φαίνεται ότι η διέξοδός τους είναι μια μικρή ένταση, δεν ξέρω αν είναι ελεγχόμενη ή όχι. Γιατί βολεύει λόγω και την κυβέρνηση μια τυχόν ένταση. Ξέρετε, όταν υπάρχει μια ένταση, συσπυρώνονται γύρω από τις κυβερνήσεις οι πολίτες, γιατί αναγκάζονται εκ των πραγμάτων. Αλλά φοβάμαι ένταση. Φοβάμαι. Μακάρι να κάνω λάθος, έτσι. Αλλά βλέπω ότι κλιμακώνει η τουρκική πλευρά συνεχώς και αδιαλείπτως. Για να μην τα ξεχνάμε αυτά.
0: Ναι. Κλιμακώνει επειδή εμείς είμαστε με σταυρωμένα τα χέρια, ή γιατί έτσι έχει συνηθίσει να κάνει?
1: Όχι, κλιμακώνει και για το πρώτο που λέτε εσείς και για το δεύτερο που είπα εγώ στην αρχή, ότι δηλαδή είναι απομονωμένη από τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Μπορεί να έκανε ένα ντου εντός εισαγωγικών στη Συρία, μπορεί να φαίνεται ότι πέτυχε και τα πράγματα γεωστρατηγικά, γεωπολιτικά, δεν μπήκε στο ενεργειακό παιχνίδι όμως. Και τώρα που από ό,τι φαίνεται αποφασίστηκε η οδός Ινδία, Σαουδική Αραβία, Ισραήλ προς τη Μεσόγειο και όχι αυτή που ήθελε η Τουρκία, το δρόμο του μεταξύ που θέλανε οι Κινέζοι, και απομονώνουν οι Αμερικανοί την Κίνα και την περνά σε ένα δεύτερο στάδιο, το μόνο που τους απομένει είναι αυτή η διασύνδεση του οδικού άξοδα να περάσει από την Τουρκία. Είναι πολυσύνδετο το θέμα, αλλά βλέπετε η ελληνική λύση ξέρει πολλά περισσότερα από ό,τι ξέρει και να μην πω κανείς το πρωθυπουργό της χώρας.
0: Για άλλα να πάμε, κύριε Πρόεδρε, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί ξέρουμε ότι ακόμη έχει ουρά, έτσι?
1: Ναι. Το δυστύχημα, θα το πω δημοσίως, είναι ότι μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά. Αυτό που με ενόχλησε δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες. Να το ξεκαθαρίσουμε λίγο μεταξύ μας. Αλλά εδώ η παθογένεια του συστήματος που εκμεταλλεύτηκε ο κ. Μητσοτάκης για να κάνει γαλάζια την Κρήτη και να ταΐσει τις υπόλοιπες γαλάζιες ακρίδες, είτε στον νόμο Σερών κάποιοι ελάχιστοι νεοδημοκράτες, είτε σε άλλες περιοχές στην Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία κτλ. Γιατί από τους 100 αγρότες κτηνοτρόφους αλής μελισσοκόμους, οι 3-4 είναι βολεμένοι. Αυτά έχουν πάρει. Γιατί βλέπω κάποιους τύπους, για το πω δημοσίως, ακόμη και από την περιοχή στην Μαγνησία, να φωνασκούν και να λαλιάζουν, αλλά είναι πρώτα νεοδημοκράτες και μετά είναι αλλοίς, κτηνοτρόφοι, γεωργοί και δεν ξέρω τι άλλο. Πρώτα Νέα Δημοκρατία. Και έχουν εξαφανιστεί οι περισσότεροι. Βγαίνει ένας Ανεστήρης Κακομοίρης, ένας από την Μαγνησία κτηνοτρόφος βγήκε σήμερα, δεν ξέρω πώς ήταν τον άνθρωπο, πρώτος κτηνοτρόφος, ένα ωραίο μουστάκι, έτσι, ωραίος κύριος που έχασε και 300 ζωντανά, δεν ξέρω πόσα έχασε και δεν αποζημιώθηκε. Οι υπόλοιποι τους θυμάστε? Εγώ θυμάμαι έναν από την Μαγνησία, Αλιέ, που φώναζε και ούρλιας. Πού πήγαν όλοι αυτοί? Τι έγιναν? Επιλύθηκαν τα προβλήματα της Αλιείας? Όχι. Επιλύθηκαν τα προβλήματα της κτηνοτροφίας? Όχι. Επιλύθηκαν τα προβλήματα της μελισσοκομείας? Όχι. Συνεχίζουν να υπάρχουν. Μελισσοκομεία. Το καλοκαίρι θα μπορούν να πηγαίνουν οι άνθρωποι στα δάση μέσα για να μπορούν να πάρουν τα μελίσια τους. Γιατί έτσι θέλει η κυβέρνηση. Δεν μπορούν να πηγαίνουν από παραδρόμους στην εθνική οδό. Γιατί έτσι θέλει η κυβέρνηση. Να κοπεί και η μελισσοκομεία. Τα λέω για να καταλάβετε ότι τίποτα δεν κάνουμε. Και το πρόβλημα είναι οι κακοί, το τονίζω, οι κακοί αγρότες κτηνοτρόφοι αλής μελισσοκόμοι, που Πάνω απ' όλα βάζουν το κόμμα, την ελληνική λύση π.χ. και όχι τη δουλειά τους. Ίσως γιατί έχουν δρέψει καρπούς κατά το παρελθόν που μπορεί να μην ήταν και πολύ σύνομοι. Αλλά ο ΠΟΚΕΠΕ είναι η απόδειξη του ρυσφετιού. Η απόδειξη της παθογένειας της χώρας. Πάρτε και μη μιλάτε. 100 ευρώ, 100 ευρώ. Μα παράνομα είναι. Πάρτε τα 100 χιλιάρικα εσείς τώρα, μοιράστε τα μεταξύ σας και βρείτε τα μεταξύ σας. Αρκεί να μας ψηφίσετε.
0: Πάντως η κυβέρνηση έδειξε ότι δεν το αντιμετωπίζει ως τόσο αμαρτωλό σύστημα. Μπορεί να μεταβίβασε την ευθύνη στην ΑΔΕ, αλλά ο κύριος Μαρινάκης στην επομένη της ψηφοφορίας στη Βουλή ανακοίνωσε την ένταξη στα ψηφοδέλτια των ανθρώπων που
1: δύο πράγματα.
0: Έγινε η άρση της ΑΣΕ.
1: Δύο πράγματα, γιατί θέλω να είμαι ξεκάθαρος με τον ελληνικό λαό. Στη δική μας κυβέρνηση δεν θα χωράει υπουργός μικροβιολόγος στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ούτε δημοσιογράφος. Γεωτεχνικός χωράει. Με αγρότες, κτηνοτρόφους, αλής, μελισσοκόμους, συμβούλους. Αυτοί χωράνε. Στη δική μας κυβέρνηση δεν θα μετατοπίσουμε την ευθύνη από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, αλλά θα βάλουμε τα ίδια άτομα που ήταν εμπλεκόμενα στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπαλλήλους στο ΑΔΕ. Αυτό κάνανε, ξέρετε τι κάνανε. Μετέφεραν όλους τους υπαλλήλους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους πήγαν στην ΑΔΕ. Και ΑΔΕ είναι οι ίδιοι πάλι που ήταν μολυσμένοι, το επιμολυσμένο δηλαδή στοιχείο της ΟΠΕΚΕΠΕ, το μεταφέραν στην ΑΔΕ. Ποιο κοροϊδία έχουμε. Ακόμη και τώρα δεν πληρώνονται οι αγρότες, παιδιά. Ακόμη και τώρα υπάρχουν υπόλοιπα του 22 και του 23 να πληρωθούν άνθρωποι. Και πεθαίνουν στην πείνα. Δολοφονείται. Ακούστε, αυτό που όλοι φοβούνται και το λένε, ας πούμε το είπε η Φοντερ Λάιεν, έχετε πείνα, μας είπε, και ενεργειακή κρίση. Ωραία. Όταν έχετε πείνα, τι κάνω? Στηρίζω τον αγρότη, τον μελισσοκόμο, τον αλιέα και τον, κτηνοτρόφο να μου φέρουν κρέας, να μου φέρουν γάλα, να μου φέρουν μέλι, να μου φέρουν τρόφιμα και να επιβιώσω. Αυτοί λοιπόν δολοφονούν την περαιτέρω το πρωτογενή τομέα. Τα αυτονόητα σας λέω. Και το δεύτερο και σημαντικότερο, ποιος σας είπε ότι ο κλέφτης δηλώνει ένοχος όταν τον πιάσουν? Φωνάζει ο κλέφτης για να αποβιδιώνει η οικογένεια είναι εδώ.

0: άρικα παράνομη επιδότηση, τον έχουμε να κυκλοφορεί έξω. Τι μιλάμε, τι συζητάμε τώρα.
1: Μα εδώ στείλαν 20 μέρες φυλακή την καθαρίστρια που είπε ότι τέλειωσε το δημοτικό και δεν το είχε τελειώσει.
0: Ωραιότατα. Το είπατε μόνοι σας.
1: Δεν φτιάχνεις
0: κράτος έτσι.
1: Ελάτε όμως να μου απαντήσετε στο αφελές και αυτό που συζητιέται παντού. Ας συμφωνήσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση τα έχει πάει χάλια παντού. Γιατί είναι πρώτη, γιατί δεν έχει κατακριμνιστεί, γιατί δεν έχει αναδειχθεί ο Βελόπουλος.
0: Δύο πράγματα. Ναι. Θα μου επιτρέψετε να μην σχολιάσω τις δημοσκοπήσεις, γιατί ποτέ δεν τις σχολίασα. Ποτέ. Και
1: αυτό,
0: δεύτερον, θα μου επιτρέψετε να κάνω και ένα σχόλιο για τον κύριο Μπέο.
1: Να κάνω ένα σχόλιο για τον
0: Δήμαρχο Βόλου, κύριο Μπέο. Ακούστε με ένα λεπτό. Ο οποίος μάλλον δεν γνωρίζει πώς γίνονται οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Μας ήρθε μια καταγγελία από έναν εξοραϊστικό σύλλογο, δεν ξέρω τι είναι. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να κάνουμε ερώτηση στο Υπουργείο. Την καταθέσαμε και από κάτω ο κύριος Δήμαρχος έγραψε το εξής αμίμητο. Αν δεν ξέρω, ο Βελόπουλος θα αφήσει εξοραϊστικούς συλλόγους και ας έρθω να το ενημερώσω εγώ για τα προβλήματα του Βόλου. Σοβαρά. Έτσι, πραγματικά σοβαρά τώρα. Είμαστε σοβαροί. Εντάξει. Δεν φταίω εγώ. Σταματώ εδώ. Δεν φταίω εγώ και πολύ ζω.
1: Δεν έχετε ποτέ συναντηθεί, δηλαδή έχετε συναντηθεί θεσμικά. Όχι, ενώ να έχετε συναντηθεί θεσμικά και να πείτε δεν ταιριάζουμε. Όχι. Ο ένας κοιτάει Δύση, ο άλλος
0: Ανατολή. Γιατί δεν θέλω. Ας πω γιατί δεν θέλω. Γενικά δεν πηγαίνω σε δημάρχους και περιφερειάρχες. Όχι τον κύριο Πέο μόνο, όπως λέω έτσι. Γενικά δεν πηγαίνω. Αφού οι άνθρωποι εξελέγησαν με τη Νέα Δημοκρατία, ξέρω ποιος είναι. Με Νέα Δημοκρατία δεν εξελέγει ο κύριος Μπέος. Δεν είναι κολλητός του Άδωνη Γεωργιάδη, δικός μου κολλητός είναι. Όταν είσαι κολλητός του Αδόνιδος, του μεγαλύτερου κολοτούμπα της γης, που άλλα λέει, θυμάμαι έλεγε, σας είχε υποσχεθεί εσάς να γίνουν εκεί τα πλωτά, πώς λέγονται, τα αεροπλάνα. Έγιναν. Από το 19 μας έλεγε, κάθε χρόνο θα έχουμε αεροπλάνα. Πού είναι τα αεροπλάνα, ρε παιδιά, εδώ τα αεροπλάνα, εκεί τα αεροπλάνα, γίνανε αεροπλάνα. Δηλαδή, όταν έχει κολλητό αυτόν τον υπουργό, ο οποίος έχει και άλλα πίσω του πολλά, δεν μπορώ να εγώ να πηγαίνω να συζητήσω από τον κύριο τι. Τα βλέπω και μόνος μου, τα περνάω από τον Βόλο. Βλέπω τι γίνεται.
1: Τι εννοείται, δουλίτσα
0: κάνει, δουλίτσες κάνει στον δρόμο καθαρή και τα λοιπά και μπράβο του, θα το πιστώνω, αλλά δεν έχει αλλάξει και ο Βόλος. Όπως τον ήξερα, έτσι είναι.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ θα περίμενα δηλαδή να απαιτήσει από τον φίλο τον Γεωργιάδη και από την κυβέρνηση που στηρίζει, εν πάση περιπτώσει, να γίνει ο δρόμος από το Βόλο μέχρι το Τρίκερι. Να δοθούν κονδύλια για να γίνει ο δρόμος αυτός. Και σιγά σιγά γίνουν και κάθε οδή. Να το κάνει σημαία. Αυτό σημαίνει, ακούστε, αυτό σημαίνει εξωστρέφεια του Βόλου και της Μαγνησίας συνολικά για να μπορεί ο Θεσσαλονικός να πάει μέχρι το Τρίκερι όποτε θέλει. Εδώ κύριε Πολύζο, τι συζητάμε.
1: Καλά, θα πει εκτός διοικητικών ορίων, θέλω να πω εντάξει.
0: Δεν είναι έτσι. Είναι ο άνθρωπος, είναι και σύμβολο για τη Μαγνησία, κύριο Σιμπέο. Μην κοροϊδευόμαστε. Είναι ένα σύμβολο της Μαγνησίας. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Εδώ πηγαίνουν και ξυλώνουν τα τρεποζοκαζήματα από την Αγριά, από το Τρίκερι, από το Μανόλο. Γνωστές περιοχές του Σαββαταβέρνες παίρνουν τα τρεποζοκαζήματα, η κτηματική υπηρεσία, για να μην κάνουν ένα μοροκάματο οι άνθρωποι από τον Ιούνιο με τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο. Το λέω στη Βουλή, μου λέει ο υπουργός, θα το δω. Τι να δεις, του λέω. Θα τους κλείσετε όλους.
1: Είναι ισομοιρία τρία χρόνια τώρα οι άνθρωποι, έτσι.
0: Και πού είναι οι δήμαρχοι.
1: Πάμε στην τρίτη χρονιά.
0: Πού είναι οι δήμαρχοι που στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία να κατέβουν στην Αθήνα στον Υπουργό. Μια τροπολογία είναι. Μια ρύθμιση είναι. Διασταλτική ερμηνεία του νόμου, την αλλάζουμε και την τελειώνουμε. Ούτε αυτά κάνουν, αγαπητέ κύριε Πολύζο. Ούτε αυτά κάνουν.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε
0: Εγώ
1: Βελόπουλε.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Καλή αντάμωση και πάλι.
0: Πιστώνω το ότι είναι πεντακάθαρη πόλη, για να μην νομίζω κάποια αντικό το δήμαρχό σας. Εξαιρετική. Αλλά υπάρχουν πολλά άλλα στον καθενό μας, προσωπικότητα και στη δική μου και στη δική του και σε όλο όνομα και στη δική σας, κύριε Πολύζο, υπάρχουν πολλά άλλα. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες και να τους φωτίσει όλους, κυρίως αυτούς που δεν ψηφίζουν, να πάνε να ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Εκτόξευση ανατιμήσεων γονατίζει τα ελληνικά νοικοκυριά. Οι αυξήσεις στα καύσιμα λόγω του πολέμου στην Μέση Ανατολή εκτιμάται πως άγγιξαν τα 450 εκατομμύρια ευρώ τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, ενώ την ίδια ώρα τα κρατικά έσοδα ενισχύθηκαν σωρευτικά για το δίμηνο σε πάνω από 90 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, η χώρα μας καταγράφει την τέταρτη ακριβότερη αμόλυβδη βενζίνη στην Ευρώπη, πίσω από τη Γερμανία, τη Δανία και την Φινλανδία. Απώλεια 400 ευρώ στα ελληνικά νοικοκυριά λόγω της ενεργειακής κρίσης, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που επιβεβαιώνει ότι η χώρα μας πλήττεται δυσανάλογα σκληρά από το κύμα ακρίβειας στην ενέργεια. Χαρακτηρίζει μη στοχευμένα τα μέτρα στήριξης την ώρα που η κυβέρνηση εξετάζει τη συνέχιση της επιδότησης και την επέκταση του Fuel Pass αντί για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αντικρουόμενα μηνύματα και διφορούμενες αποφάσεις εκπέμπει η Ουάσιγκτον για τις επόμενες κινήσεις της στην Μέση Ανατολή. Μέσα σε λίγες ώρες, ο Ντόναλντ Τραμπ έβαλε φρένο στο σχέδιο Ελευθερία για τη συνοδεία πλοίων στο Ορμούς, ώστε να μπορέσει να διανεπτευθεί συμφωνία με το Ιράν, όπως χαρακτηριστικά είπε. Ο Τραμπ έκανε πίσω, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, χαρακτηρίζουν την εξέλιξη ως νίκη. Στην εσωτερική επικαιρότητα, μέχρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μπορεί να φτάσει η αρχαιοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αριουπάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλα, μετά την πρόθεση που εξέφρασε ο Δικηγορικός Σύλλογος για προσφυγή στο Στρασβούργο. Την ίδια ώρα, στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αν η κυβέρνηση επικαλεστεί το άρθρο 144 για να μην συσταθεί εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές, θα πρόκειται για μία ακόμη θεσμική εκτροπή, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για να οδηγηθούμε σε προανακριτική επιτροπή. Τα στοιχεία υπάρχουν, προσπαθεί απλά η κυβέρνηση να τα εξαφανίζει κάθε φορά, είτε μόνη της, είτε με τη βοήθεια επίορκων δικαστών, λειτουργώντας ως μία μαφία, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Σε πανελλαδική απεργία την Τετάρτη 13 Μαΐου προχωράει η ΑΔΔΗ, με το δημόσιο να νεκρώνει για μία ημέρα. Βασικά αιτήματα η αύξηση μισθών, επαναφορά 13ου, 14ου μισθού, προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και άμεσα μέτρα κατά της ακρίβειας. Μέσα στο καλοκαίρι η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης, δήλωσε στη Βουλή ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Όπως είπε ο Νίκος Ταχιάος, τέλος Μαΐου θα διακοπεί η λειτουργία της βασικής γραμμής για περίπου 15 ημέρες, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες δοκιμές για την ενοποίηση των δύο συστημάτων.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα, με εξαίρεση την μεσημεριανή αστάθεια στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, κυρίως της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι στο νοτιοανατολικό Αιγαίο μέχρι 6 Μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 με 27 βαθμούς τοπικά. Αίθριος ο καιρός και στην Θεσσαλονίκη, με νοτιάδες έως 4 Μποφόρ και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
6: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
7: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
6: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
1: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
11: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
10: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
10: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Αργύρι, μην τρέχεις!
13: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Το βάλε! Το βάλε! Από κάρφωμα!
15: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
16: Τρελάνε μας!
17: Τρίποντο! Τρίποντο!
16: Εξάρα μου!
18: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ. Και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
19: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Δόκτωρ Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικών. αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
3: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Βοτίτσι.

Γεια σας αγαπημένοι μου, καλώς ορίσατε εδώ στον Focus FM στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Η Δέσποινα Ποτίτση στο μικρόφωνο, Γιώργος Δαμιανίδης απέναντί μου, μαζί μέχρι και τη μία θα είμαστε. Στέλνετε μηνυματάκια στο 69 074 83 484. Τετάρτη σήμερα 6 του Μάη με υψηλές θερμοκρασίες. Ένα μικρό καλοκαιράκι. 33 λέει θα χτυπήσουμε, Γιώργο. Τι έχουμε ψηλά στην επικαιρότητα. Ο Τραμπ άλλαξε πάλι γνώμη. Σταματά την επιχείρηση Ελευθερία. Έκανε πίσω, αναφέρουν σήμερα οι Ιρανοί που κάνουν λόγο για νίκη. Αξιώς αναφέρει ότι πάμε για τέλος του πολέμου, ότι πλησιάζουν Αμερική και Ιράν σε συμφωνία. Μακάρι, αλλά έχουμε συνηθίσει σε αυτά τα πισωγυρίσματα του Αμερικανού Προέδρου. Όπως και να έχει, η αβεβαιότητα για την εξέλιξη παραμένει, με αποτέλεσμα να μεταφέρεται στην ενέργεια, να βλέπουμε ανατιμήσεις να συνεχίζονται. Όπως και να έχει, και σήμερα αγαπημένοι μου βρισκόμαστε σε μια απολύτως ιδανική χαλαρή ατμόσφαιρα. Όλα ζεν, θα έλεγε κανείς. Και έχουμε και στοιχεία πόσο μας κόστησε όλη αυτή η κρίση, ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή. Θα τα πούμε σε λίγο. Εσείς στέλνετε μηνύματάκια στο 69 07 483 484, και ήδη καλωσορίζω τον Χρήστο που μας ακούει από Αθήνα. Αληθώς ο Κύριος. Καλησπέρα και στον Πασχάλη. Καλό μεσημέρι από τον Δημοσθένη. Σχολιάζει για το χθεσινό φωνικό απίστευτο αυτό που έγινε στην Κρήτη. Ο πατέρας πήρε τον νόμο στα χέρια του, θεώρησε υπεύθυνο τον νεαρό που δολοφόνησε, γιατί επέβαινε στο ίδιο αυτοκίνητο πριν από 3 χρόνια μαζί με το γιο του. Είχε χάσει τη ζωή του τότε, οπότε δεν μπόρεσε να το ξεπεράσει, του έστησε ενέδρα και τον γάζωσε κανονικά. Ναι, άλλη μία βεντέτα. Και η Χριστίνα εδώ στο κλαμπ του Focus. Ευχαριστούμε, ελπίζουμε, χαιρόμαστε, αγαπάμε και προχωράμε, γράφει η Μαρία. Να σε καλά, μαράκι μας. Ο Βαγγέλης από Ελβετία. Τραμπ, είναι παιχνίδια κέρδους αυτά που κάνει, χρηματιστήριο και λίγα λες, αγαπημένε μας Βαγγέλη, μας παίζουν κανονικά. Ελισάβετ, καλώς όρισες, να είσαι καλά, αγαπημένη μας. Η ακρίβεια λοιπόν, κυρίως στα καύσιμα, συνεχίζει να καίει, να γονατίζει τα νοικοκυριά. Εκτιμώνται στα 450 εκατομμύρια ευρώ μόνον σε 2 μήνες. Την ίδια ώρα βέβαια τα κρατικά έσοδα από αυτήν την συγκυρία, την πολεμική συγκυρία, ενισχύονται τρελά, πάνω από 90 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε 2 μήνες.

Και ενώ τα μέτρα της κυβέρνησης χαρακτηρίζονται άστοχα, επιμένει το Μαξίμου, η κυβέρνηση, το οικονομικό επιτελείο, με νέο Fuel Pass θα επανέλθει, λέει, αντί να μειώσουν τον φόρο στα καύσιμα. Η χώρα μας παραμένει τέταρτη ακριβότερη στην αμόλυβδη. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κάνει πιο συγκεκριμένη την απώλεια από τα νοικοκυριά. Μία μέση τιμή, λέει, χάσανε 400 ευρώ, αλλά μπορεί να φτάσει και τα 1.700-2.000 αν συνεχιστεί η ενεργειακή κρίση.

Για να έχετε έτσι μία εικόνα, οι απώλειες κυμαίνονται περίπου 6-20 ευρώ στη Σλοβακία, έως 134 ευρώ στη Σουηδία. Για την Ελλάδα υπολογίζεται κοντά στα 400 ευρώ. Και είπαμε αυτά μέχρι στιγμής, γιατί το σενάριο το δυσμενέστερο εκτιμά ότι η επιβάρυνση θα μπορούσε να φτάσει και τα 2.000 ευρώ. Το θέμα είναι, και αυτό που κρατάμε είναι, ότι όσο ανεβαίνει η τιμή στην Αντλία, τόσο αυξάνεται και το ποσό, τόσο αυξάνονται τα κέρδη για το κράτος μέσω του διπλού ΦΠΑ, φόρο στον φόρο. Στην Κύπρο μισό ευρώ περίπου φθηνότερη η βενζίνη, παρά το γεγονός ότι δεν διαθέτει δηληστήρια, εισάγει τα καύσιμα. Αλλά ο Κύπριος οδηγός βρίσκει πολύ φθηνότερη την βενζίνη σε σχέση με τον Έλληνα. Βέβαια όλα αυτά γιατί η επιλογή δεν ήταν η επιδότηση στην αγαπημένη μας Κύπρο, αλλά άμεση μείωση στην Αντλία. Δεν μειώνουμε το φόρο, έλεγε νωρίτερα το πρωί ο κύριος Κούβελας. Άκουγα σε τηλεοπτικό πάνελ. Γιατί να το κάνουμε, λέει, για να υποφεληθούν οι τουρίστες που θα έρθουν στην χώρα μας. Και δεν το λέει μόνο ο κύριος Κούβελας, αυτή είναι άλλωστε και η γραμμή της κυβέρνησης. Και σκέφτεσαι, ναι, θα υποφεληθούν οι τουρίστες. Και τι σημαίνει αυτό? Θα έρθουν περισσότεροι τουρίστες στη χώρα μας. Δεν θα λειτουργήσει η ακρίβεια, η ακριβή βενζίνη, τα καύσιμα, αποτρεπτικά για τους ξένους. Και από την άλλη, γιατί να επισκεφθούν μια πανάκριβη χώρα? Άρα ούτε ο τουρισμός τους ενδιαφέρει, λέω εγώ. Ο τουρισμός δεν τους ενδιαφέρει, ο αγροτικός τομέας δεν τους ενδιαφέρει. Τελικά, γιατί ακριβώς νοιάζονται? Να. Δεν υπάρχουν στοιχεία, λέει, για προανακριτική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και βέβαια, στους αγρότες, τα λέγαμε χθες με τον Χρήστο τον Τσιρανίδη, εκεί πηγαίνει ο λογαριασμός του σκανδάλου. Έφαγαν και καλούνται να τα πληρώσουν τώρα οι αγρότες, και χαμένοι και δαρμένοι, δηλαδή, με λίγα λόγια, τα λέγαμε για τα ραβασάκια, μια τιμωρία διπλή. Και δεν πήρατε αυτά που δικαιούσασταν, πληρώστε τώρα κι άλλα.

Εγώ που δεν συνηθίζω να γκρινιάζω, γράφει ο Άγγελος, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα, μόνον η πάρτι τους. Στο Άμπου Ντάμπι είναι το αγόρι Πασχάλη, ναι. Σε ευχαριστούμε αγαπημένε μας Ανδρέα που μας ακούς από την Νιρεμβέργη. Να είσαι καλά. Πραγματικά μας δίνετε έτσι κουράγιο να συνεχίσουμε με τα μηνύματάκια και τις ευχές που μας στέλνετε. Καλησπέρα αρχόντισα του Φόκους από Σούλιθες Πρωτεία. Να είσαι καλά άρχοντα. Ο τριαδικός Θεός να μας ελεήσει, μας γράφει από Νιρεμβέργη πάλι ακροατής, 834. Εάν θέλετε στο τέλος των μηνυμάτων, γιατί δεν φαίνεται το όνομά σας σε όλα τα μηνύματα, γράψτε το, αν δεν σας κάνει κόπο.

0: Εννοείται πως παραμένει ο φόβος για τις αεροπορικές εταιρείες, για τις πτήσεις λόγω έλλειψης πετρελαίου, αβεβαιότητα και σε αυτό το κομμάτι. Μένει να δούμε τι θα γίνει και εδώ με την Ryanair, με τη βάση της στην Θεσσαλονίκη. Αν δεν κάνω λάθος, σήμερα θα έχουμε ανακοινώσεις. Άλλο πλήγμα αυτό για την πόλη. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ο κύριος Μούσα θα είναι κοντά μας για να μας μεταφέρει όλα τα νεότερα και φυσικά χωρίς φίλτρα θα παρουσιάσει και θα μας εξηγήσει, θα μας μιλήσει για όλες αυτές τις κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ, τι ακριβώς σημαίνουν. Μένετε εδώ, επιστρέφουμε πολύ πολύ σύντομα.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερεν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
6: Μήπως λεφτά?
5: Τα λες και λεφτά!
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
9: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής εδώ στον Focus FM στους 103,6, 35 λεπτά μετά τις 12. Να είστε καλά, ο Νίκος κοντά μας από Γαλάτσι, Αθήνα. Σε ευχαριστούμε πολύ πολύ, Νικόλα μου. Η Θάλια επίσης εδώ. Δεν τους ενδιαφέρει η πατρίδα, τους ενδιαφέρει πόσα θα κερδίσουν από την εκποίησή της, γράφει με νόημα. Και την Γιάννα από Κομωτινή καλησπερίζουμε. Να είστε καλά αγαπημένοι μου. Κοντά μας και σήμερα η Vulcom. Η Vulcom απευθυνθείτε στη Vulcom για οτιδήποτε έχει σχέση με αέριο και ρεύμα, τα οποία σημειωτέων είναι στα ύψη. Καλέστε, μιλήστε με τους ειδικούς στο 2310-208-808, με τους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom, για να σας κατευθύνουν, να σας προτείνουν το οικονομικότερο συμβόλαιο ρεύματος και αερίου μέσα σε αυτό το γκρίζο τοπίο. Πραγματικά όλες οι υπηρεσίες, υπενθυμίζω, το ξαναλέω, επαναλαμβάνω, της Vulcom είναι δωρεάν. Δεν θα πληρώσετε κάτι παραπάνω παρά μόνο την αξία του συμβολέου που θα επιλέξετε. Καλέστε τώρα στο 2310-208-808 για να ενημερωθείτε ποιο συμβόλαιο ρεύματος και αερίου σας συμφέρει. Λοιπόν, έχουμε τον καλεσμένο μας, τον κύριο Μούσα, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, διδάκτορ οικονομικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, διδάσκων στην ανώτατη διακλαδική σχολή πολέμου, ο κύριος Μούσα, τον οποίο καλησπερίζουμε. Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Καλησπέρα σας, κυρία Ποντίτση, σε εσάς και στους αγαπητούς ακροατές.
0: Χαιρόμαστε που σας έχουμε κοντά μας και σήμερα, γιατί είναι ένας γρίφος πραγματικά, κύριε Μούσα, όλα όσα συμβαίνουν μέσα σε λίγες ώρες. Ο Τραμπ για μία ακόμη φορά, δεν είναι πρωτοφανές αυτό που γίνεται, στροφή 180 μοιρών, σταματάμε λέει το σχέδιο Ελευθερία, τώρα μεταδίδουν ότι πάμε αμερικανικά μέσα στο τέλος του πολέμου. Βέβαια άδειασε και τον Ρούμπιο, ο οποίος έλεγε ότι θα συνεχίσουμε, σκοπός είναι να ανοίξουμε το στενό, αλλά δεν καταλαβαίνω τελικά τι γίνεται. Τώρα από τον Λευκό Οίκο διαμηνύουν πως είμαστε ξανά κοντά σε μία συμφωνία. Ποια είναι η πραγματική όμως εικόνα, κύριε Μούσα?
1: Ξέρετε, κύριε Ποντίτση, για το άδειασμα του Ρούμπιο, ο κύριος DT, Donald Trump, είναι συνηθισμένος στο άδειασμα, ακόμα και της γυναίκας του. Δηλαδή η συμπεριφορά του είναι πλέον γνωστή. Σίγουρα όμως δεν είναι γεροντική έκπτωση αυτό που βλέπουμε. Είτε είναι σκόπιμη σύγχυση, αυτό που λέμε στους όρους του ίδιου του Trump, divide και perplex, είτε υπάρχει πραγματική αδυναμία συγκρότησης στρατηγικής. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. No red line, δεν υπάρχει κόκκινη γραμμή. Δηλαδή σε 48 ώρες λέει θα εξαφανίσω το Ιράν και την επόμενη ακριβώς λέει ας κάνουμε συμφωνία τα πυρηνικά. Αυτό το κοινό εξουσίας, ξέρετε κύριε Ποντίτση, οι Ιρανοί το διαβάζουν καλά και μάλιστα το κάνουν παραγωγικό και το παίρνουν ως άδεια για κλιμάκωση μέχρι τραύματος. Άλλωστε, οι Ιρανοί από την αρχή δεν επιδίωκαν νίκη σε αυτόν τον πόλεμο. Σίγουρα όμως ο στόχος τους είναι η αντοχή. Και πόνταραν, όπως είχαμε πει σε μια εκπομπή σας, στους δύο στρατηγούς. Και πράγματι αυτοί οι αόρατοι στρατηγοί που παίζουν τρομακτικό ρόλο σε αυτόν τον πόλεμο και δεν πρόκειται ποτέ να δολοφονηθούν, να δολοφονηθούν, ίσα ίσα να δολοφονήσουν πρόκειτο, είναι ο στρατηγός Βαρλιού και ο στρατηγός Χρόνος, που μετέτρεψαν το Ορμούς όχι σε στενό, αλλά σε θηλιά στο λαιμό της παγκόσμιας οικονομίας. Και αυτά είναι τα στοιχεία που πρέπει να μας απασχολούν όσο θα κρατάει ακόμα όλο αυτό το κόνσεπτ του σκοτζέτζικου ντους στο στενό του Ορμούς. Γιατί φαίνεται ότι υπάρχει μια έλλειψη στρατηγικής. Δηλαδή δεν υπάρχει στόχος. Ξεκίνησε από τον αποκεφαλισμό του Χαμίναη, αλλά μέχρι εκεί θεώρησαν ότι είναι λήξασα η διαδικασία. Και αντί να είναι Λιξασάκ, ξεκίνησε να είναι και αναπαραγωγική στην κατέρευση όλων των οικονομικών στοιχείων παγκοσμίως. Δηλαδή, αν σας κάνω μία αναφορά, τι συμβαίνει ακριβώς.
0: Θα τα
1: δηλαδή,
0: πούμε, στην, θα τα πούμε
1: για
0: στη συνέχεια,
1: για να καταλάβει ο κόσμος
0: Μούσα.
1: Τι συμβαίνει οικονομικά. Είναι ασύλληπτα τα μεγέθη. Άλλωστε, κύριε Βοτίση, το διαβάζετε κι εσείς όταν βάζετε βενζίνη στο αμάξι σας. Δηλαδή, αυτός ο πόλεμος αφορά όλων των λαών, όλων των χωρών. Δεν αφορά η Παρίλ, Ιράν. Και επίσης, να το επεκτείνω, ένα βασικό στοιχείο της συμφωνίας είναι να μην βομβαρδίζεται ο Λίβανος. Μόνο σήμερα το πρωί,
0: απίστευτες εικόνες,
1: σύγη μου, 15 χωριά ζήτησε το Ισραήλ να αδειάσουν για να βομβαρδιστούν. Και το Ισραήλ δεν αφήνει το Λίβανο στη συμφωνία. Το βγάζει εκτός και συνεχίζει ο βομβαρδισμός. Μάλιστα, χωρίς να το επιβεβαιώσουμε ακόμα, μεγάλες φήμες, προσέξτε, ότι ο γενεράλ Αόν, ο πρόεδρος του Λιβάνου, εάν θα συνεχιστούν έτσι τα πράγματα, πρόκειται να παραιτηθεί. Καταλαβαίνετε, είναι πολύ κρίσιμες στιγμές για τον Λίβανο. Και πότε οι Ιρανοί συνδέσαν τον Λίβανο ότι είναι βασικό συστατικό της συμφωνίας.
0: Προϋπόθεση,
1: και από
0: ναι,
1: την άλλη,
0: ναι.
1: Ξέρετε, ο Νετανιάχου δεν θέλει να το σταματήσει. Είναι πολύπλοκα τα πράγματα και αφορούν όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Δεν αφορά μόνο αυτές τις δύο χώρες. Όποιοι υπάρχουν στα πόδια, με συγχωρείτε την λαϊκή έκφραση, αυτών των χωρών εισπράττουν δεινά αυτή τη στιγμή τα οικονομικά τους στοιχεία.
0: Άρα, αυτό που κρατώ από αυτά που είπατε μέχρι στιγμής είναι ότι δεν πάμε στο τέλος της σύγκρουσης στην Μέση Ανατολή.
1: Δεν πάμε στο τέλος, κυρία
0: Βουτήτη, συνέχεια,
1: γιατί δεν
0: έχουμε...
1: υπήρχε στο σχέδιο εξ αρχής ένα τέλος. Δεν έφτασαν εκεί οι υπολογισμοί. Και η στασιμότητα των δυνάμεων των Αμερικάνων που κοστίζουν πλέον δις η ύπαρξή τους εκεί, ξέρετε, είναι πάρα πολύ κρίσιμο και επιβεβαιώνει ότι είναι ένας φαύλος κύκλος. Εκμεταλλεύονται οι Αμερικανοί την αδυναμία του που περικύκλωσαν τα ορμούς. 1.000-1.100 πλοία είναι παϊδευμένα.
0: Δώστε μας την εικόνα, πώς είναι τα πράγματα στο.
1: Είναι παϊδευμένα τόσα πλοία και χιλιάδες είναι οι ναυτικοί. Είναι περίπου 1.000-1.300 πλοία παϊδευμένα στην αριστερή μεριά του στενού. Γιατί τους είχε δώσει γραμμή ο ίδιος ο Τραμπ προχθές ότι μπορείτε να περάσετε άφοβα, ελέγχουμε. Ξεκίνησαν, φεύγανε από τα Αραβικά Εμμυράτα, γενικά από τον κόλπο, και έφτασαν στο στενό και εκεί παϊδεύτηκαν, αλλά είναι πολύ κοντά στο στενό, αλλά δεν μπορούσαν να περάσουν. Γιατί οι Ιρανοί πέρασαν το μήνυμα ότι υπάρχουν νάρκες και δεν εγγυούνται καθόλου αυτή την ασφάλεια. Ακόμα και ψέμα να είναι αυτό, κύριε Αποτίτση, δεν ρισκάρει κάποιος. Δεν ρισκάρουν κανένας, ας πούμε, πλειοκτήτης και κανένας και τις ζωές, ακόμα και των ναυτικών που βρίσκονται πάνω στα πλοία. Και είναι πραγματικά παϊδευμένα εκεί. Και μιλάμε για χιλιάδες έτσι, ναυτικοί. Έτσι, και είναι σε αυτή την κατάσταση κοντά στις 50 μέρες.
0: Άρα δεν έχει αλλάξει τίποτε. Αντίθετα, γίνεται πιο δύσκολη η εικόνα που μας, σύμφωνα με αυτά που μας λέτε, που μας μεταφέρετε. Το θέμα είναι τώρα αυτό που είπατε προηγουμένως, οι επιπτώσεις στην παγκόσμια και όχι μόνον στην ελληνική οικονομία, αλλά θα ήθελα να φτάσουμε και στα δικά μας, είναι μόνο η αρχή από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι, κύριε Βοτίτση.
0: Οι προειδοποιήσεις πέφτουν βροχή.
1: Ναι, θα σας πω γιατί. Θυμάστε που είπαμε. Για να ερημήσουν τα πράγματα και να γυρίσουν σε ομαλότητα, σας είχα πει ότι θα φάμε όλο το 27 και όχι για να βελτιωθούν, για να γυρίσουν.
0: Εκεί
1: δηλαδή
0: που είμαστε,
1: γενικότερα, ναι, στην ομαλή λειτουργία όλο αυτό, γιατί είναι μια αλυσίδα γενικά όλο αυτό και το ένα στοιχείο σχετίζεται με το άλλο, είναι μεταβατικό.
0: Αυτό το είχατε πει πριν από ένα μήνα. Ο πόλεμος συνεχίζεται, δεν έχει αλλάξει τίποτε, αβεβαιότητα στις αγορές, το πετρέλαιο βλέπουμε να εκτοξεύεται. Ειλικρινά νομίζω ότι εκτιμώ ότι θα χρειαστεί μεγαλύτερο διάστημα από αυτό που
1: Ναι, αυτό που είχα πει, σαφώς, που αυτό που είχα πει, αν ήταν λήξαν ο πόλεμος τότε.
0: Αλλά δεν
1: έχει τελειώσει. Σαφώς και τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Γιατί μόνο η αύξηση των ασφαλίστρων του πολέμου, που μερικοί νομίζω ότι είναι 20%, 50%, είναι λάθος, κύριε Αποτίτση, είναι 1000%. Μιλάμε για 50 εκατομμύρια won σε 580 εκατομμύρια, δηλαδή για μία μόνο διαδρομή. Δηλαδή, και επίσης είχαμε 0,02% της αξίας του πλοίου πριν την κρίση και τώρα έφτασε 0,5% απευθείας. Τα 100, δηλαδή το ασφάλιστρο από 40.000 δολάρια εκτοξεύτηκε σε 1,2 εκατομμύρια δολάρια. Μιλάμε, ακούστε τα ποσά δηλαδή, και δεν είναι στατιστικά τα στοιχεία δυστυχώς, και δεν έχουν ευαισθησίες οι αριθμοί. Και σε extreme αλλά σε ρεαλιστικό σενάριο το ασφάλιστρο μπορεί να φτάσει όντως σε 3%. Και πότε όλο αυτό, κύριε Αποτίτση, μετακυλείται στο προϊόν. Είτε αυτό το προϊόν είναι ενδιάμεσο αγαθό, δηλαδή για να πάμε για το τελικό αγαθό θα μετακυληθεί. Δεν μιλάμε τώρα για απεσιόδοξο και δεν μιλάμε για σενάρια στεναχώριας. Μιλάμε για την πραγματικότητα που κάποιοι δεν θέλουν να την διαβάσουν.
0: Υπάρχουν εδώ
1: δεν
0: στοιχεία.
1: Να την διαβάσουν. Η αλήθεια είναι όμως, είτε θέλουν είτε δεν θέλουν, η τσέπη τους θα το ρευστοποιήσει σύντομα. Οι χώρες οι ουδέτερες που δεν πιέζουν για την λήξη του πολέμου, αυτές θα είναι οι ανιόδωρες, κύριε Αποτίτση, που θεραλέα οι πολίτες τους πληρώνουν την ύφη.
0: Ναι. Και ξέρετε, υπάρχει έτσι η εντύπωση ότι αν σε πολλούς, ότι αν σήμερα τελειώσει αυτή η σύγκρουση, αυτός ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή, τα πράγματα θα επανέλθουν όπως πριν. Δυστυχώς δεν είναι έτσι. Δεν υπάρχει πετρέλαιο. Τα παγκόσμια αποθέματα μειώθηκαν με ρυθμό τρελό, ρυθμό ρεκόρ. Βλέπουμε ότι αυξάνονται όλα. Πετρέλαιο, βενζίνη, φυσικό αέριο, ρεύμα, ηλεκτρισμός, και όλα αυτά φυσικά μετακυλίονται σε υπηρεσίες, στα τρόφιμα. Είναι κάτι που το ζούμε εδώ και χρόνια στη χώρα μας, αλλά εάν ξεκίνησε και έχουμε πολύ δρόμο ακόμη μπροστά μας όσον αφορά αυτήν την αναταραχή στην Μέση Ανατολή, δεν ξέρω σε τι κατάσταση θα είμαστε του χρόνου τέτοια μέρα, κυρία Μουσή.
1: Ναι, είναι μεγάλη αλήθεια. Επαφές μου και με τις ΗΠΑ, να ξέρετε, επιβεβαιώνουν ότι τα 5 δολάρια το γαλόνι στην Καλιφόρνια, ναι, οι 400 ακινητοποιημένες δεξαπενές και το Κογκρέσο που δεν υπογράφει επιταή των 30-52 δισεκατομμυρίων στον Τραμπ για να συνεχίσει τον πόλεμο, ευελπιστούμε να είναι πραγματικά συσταλτικός παράγων αυτός για να τον περιορίσει, γιατί ξέρετε ο Τραμπ έχει συνηθίσει να μας λέει the art of the deal, δηλαδή η τέχνη της συμφωνίας, αλλά στο Ορμούζ όμως έμαθε ότι the art of the trap, δηλαδή έγινε η τέχνη της παγίδας πλέον του Ορμούζ, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, όλα αυτά που είπατε πριν λίγο ουσιαστικά. Και δυστυχώς, ξέρετε, ευελπιστούμε να μπορεί να συνετέσει γενικά και να καταλάβουν ότι χωρίς στόχο αυτός ο πόλεμος δεν θα τερματίσει. Πρέπει γι' αυτό και τον βλέπετε να αυτοταλαντεύεται στις δηλώσεις. Όταν αισθάνεται ότι μπορεί να πνίξει τους Ιρανούς και δίνει extension στο χρόνο, όταν δει ότι οι Ιρανοί δεν παίρνουν απολόγια και είναι αποφασισμένοι, καταλαβαίνετε, το παίρνει πίσω και πηγαίνουμε έτσι. Δηλαδή, και ό,τι δίνουν οι σύμβουλοι, σίγουρα κάποια είναι, δηλαδή χωρίς τη σκέψη, τοποθετήσεις απλά γίνονται μέσα το truth social και πηγαίνει πραγματικά, τοποθετείται εκεί και συνεδριάζει μετά το σύμπαν για ένα tweet του Τραμπ. Έχουμε φτάσει σε μια πολιτική χωρίς όγκο γεωπολιτικό. Δηλαδή, μιλάμε για αυθαίρετες τοποθετήσεις και κινήσεις προέδρων που δυστυχώς προκαλούν τρομακτική θλίψη για όλους τους λαούς γύρω.
0: Να, έχουμε καιρό να τα πούμε. Είχαμε και την αποχώρηση όσον αφορά τον ΟΠΕΚ, των Ηνωμένων
1: Αραβικών Εμμυράτων, από τον ΟΠΕΚ. Αυτό ξέρετε,
0: ναι,
1: θα το συζητάμε διαρκώς για καιρό αυτό, ναι, κύριε Αποτίστη,
0: θέλουν, θέλουν να μας πούν ότι όλα καλά. Εγώ από εσάς θέλω να ακούσω τι πραγματικά
1: όλα
0: θα
1: καλά,
0: είναι ο αντίκτυπος.
1: Δεν ξέρω πώς το βλέπουν. Πρώτα, να ξέρετε, αυτό θα ενθαρρύνει την Σαουδική Αραβία να ξαναπροσαρτήσει το Ιράν σύντομα στο ΟΠΕΚ. Και πότε, να ξέρετε, γιατί αυτό κοκκίνησε πάρα πολύ το μάτι της Σαουδικής Αραβίας, η κίνηση αυτή, τα Αραβικά Εμμυράτα ως επενδυτικός προορισμός, και έτσι έγιναν γνωστοί παγκοσμίως, θεωρούν ότι η ανεξαρτησία τους πρέπει να γίνει σε αυτό το κομμάτι, καθώς δεν λειτουργούν βάσει αυτής της ενέργειας, δηλαδή δεν βασίζονται στο πετρέλαιο. Να ξέρετε όμως, κυρία Ποτίτση, αν ήταν έτσι, δεν θα έφευγαν. Γιατί τα προνόμια το να βρίσκεσαι στο ΟΠΕΚ και ΟΠΕΚ Plus είναι τεράστια. Και συν ότι είναι τα ξαδέλφια του κόλπου. Αλλά γενικότερα παρατηρείται ότι τα Αραβικά Εμμυράτα προσπαθούν να λειτουργούν χωρίς την βούληση της Σαουδικής Αραβίας. Δηλαδή η Σαουδική Αραβία το παίρνει πολύ σοβαρό όλο αυτό που συμβαίνει. Γι' αυτό υπήρχαν από το παλάτι κάποιες από τους κύκλους που γνωρίζω διέρευσαν ότι αν η Σαουδική Αραβία τώρα θέλει να κάνει ζημιά γενικά στα Αραβικά Εμμυράτα και βάζει δήθεν το βαρέλι, το σκοτώνει εντελώς, καταλαβαίνετε ότι τα Αραβικά Εμμυράτα δεν θα αναπνεύσουν ποτέ. Θα μπορούσε να το κάνει η Σαουδική Αραβία και μπορεί να το ελέγξει αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση να ξέρετε ότι ναι μεν είναι πλήγμα στην γενική εικόνα, γιατί υποτίθεται ότι αυτές οι φυλές που δημιούργησαν αυτή την περιοχή αυτή τη στιγμή δεν λειτουργούν με την ίδια πηξίδα και με τον ίδιο μπούσουλα, και αυτό δημιουργεί πραγματικά διαφορετική στάση στην αντιμετώπιση των γεωπολιτικών υπάρξεων. Γι' αυτό η Σαουδική Αραβία αυτή τη στιγμή προσπαθεί να δημιουργεί τις νέες τις συμμαχίες, και φαίνεται ότι εάν αγριεύσει η στάση της, όντως θα προκαλέσει ζημιά σε αυτές τις χώρες. Γι' αυτό βλέπετε ότι το Κατάρ, παράδειγμα, τα έχει βρει με το Ιράν, παρά που ό,τι ακούγεται. Επίσης, δεν βλέπετε, ας πούμε, το Κουβέιτ, Μπαχρέιν, γενικότερα και στο Τανάτο το Αμάν, δεν προσπαθούν να δραπητεύσουν κάτω από τη Σαουδική Αραβία, γιατί είναι πολύ μικρή μπροστά σε αυτή την χώρα. Και αντιλαμβάνεστε ότι τα Αραβικά Εμμυράτα έκαναν μη υπολογισμένα το βήμα, το οποίο αυτό σας λέω φέρνει τριβές στην οικογένεια του κόλπου. Μιλάω απευθείας για την οικογένεια του κόλπου, δεν μιλάω για τις χώρες δηλαδή. Και αυτό θα μετρηθεί πολύ αρνητικά γενικότερα, και θα δούμε τις επιπτώσεις του, θα παρακολουθούμε πάρα πολύ από κοντά, θα έχει επιπτώσεις. Θα έχει επιπτώσεις, γιατί θέλει να κάνει περισσότερο ανταγωνιστική η Σαουδική Αραβία, αλλά χωρίς να υπολογίζει τον Κέσαρα, που είναι ο ίδιος ο Μπιν Σαλμάν.
0: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα τι ποσοστό, κύριε Μούσα, από θεμάτων πετρελαίου έχουν, και αν έχετε στοιχεία και για τις υπόλοιπες χώρες?
1: Αυτό είναι ακριβώς που ισχυρίζονται, ότι εμείς δεν έχουμε τόσο ποσοστό για να σας επηρεάζουν. Δεν είναι ο όγκος αυτός που επηρεάζει την συμφωνία, είναι η απόφαση, καταλαβαίνετε, δηλαδή αυτή η απόφαση θίγει υπερβολικά όλο τον οργανισμών αυτών, ή θίγει ακόμα και την στάση των αραβικών χωρών, γιατί όταν μιλάμε εμείς για τις χώρες του κόλπου γνωρίζουμε ότι την ορχήστρα την συντονίζει η Σαουδική Αραβία. Και όλες αυτές οι χώρες, φανταστείτε, ακόμα και είναι το ίδιο. Δηλαδή που δεν ανήκει στην περιοχή καν. Δηλαδή χωρίς τις βλέψεις και τις επιβολές και τις γνώμες της Σαουδικής Αραβίας, ξέρετε, και αυτό πραγματικά δημιούργησε τριβές σε βασιλικό επίπεδο και προσωπικό, όχι μόνο σε οικονομικό. Αυτοί ισχυρίζονται ότι τα θέματα μας είναι πολύ μικρά και δεν πρέπει να σας απασχολούν. Η κίνηση δείχνει αυτονομία, κυρία Αποτίτση. Γι' αυτό οι Σαουδάραβες, και επειδή θέλουν να επισκιάσουν τον όγκο τους τον γεωπολιτικό ως ας πούμε συντονιστής της περιοχής, δεν το πήραν καθόλου καλά. Και μάλιστα και απείλησαν σε συνέπειες, οι οποίες θα αρχίσουμε να τις εισπράττουμε, να ξέρετε.
0: Μάλιστα. Να προετοιμαζόμαστε να μπούμε σε βαθιά νερά, κύριε Μούσα. Εγώ αυτό κρατώ από την σημερινή κουβέντα μας.
1: Ξέρετε, στο σύγχρονο αυτό πόλεμο, κυρία Ποτίτση, νικάει όποιος έχει περισσότερες περισσότερες βόμβες, ή όποιος αντέχει περισσότερο στην
0: Σας χάσαμε, κύριε Μούσα.
1: Ουσιαστικά αυτό που ζούμε τώρα.
0: Θέλετε να επαναλάβετε αυτό που είπατε, γιατί σας είχαμε μια διακοπή.
1: Ναι, αυτό, σας λέω ότι σε αυτόν τον πόλεμο πλέον ποιος νικάει? Αυτοί που έχουν περισσότερες βόμβες και απολούν στον βομβαρδισμό των άλλων, ή αυτοί που αντέχουν περισσότερο στην κάλπη? Αυτή είναι η απάντηση που θα λήξει αυτόν τον πόλεμο. Θεωρώ ότι όλο το περιβάλλον γενικά στον ΗΠΑ πιέζει προς τον τερματισμό, γιατί χάνεται αυτή τη στιγμή το έδαφος της μη ύπαρξης του τελικού στόχου. Είναι ανύπαρκτος ο τελικός στόχος. Και αυτό φέρνει όλα αυτά τα δεινά που ζούμε και στην οικονομία και στην γενικότερη ασφάλεια.
0: Εξαιρετική ανάλυση. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ, κύριε Μούσα. Να είστε καλά και εύχομαι να τα ξαναπούμε σύντομα, γιατί οι εξέλιξεις θα έχουν. Καλό μεσημέρι. Focus 103,6.

Την ίδια ώρα, για μη βιώσιμη εξάρτηση της Ευρώπης από ορυκτά καύσιμα, προειδοποιεί η Λαγκάρντ. Ενώ έχουμε μείωση ρεκόρ στα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου για τον μήνα Απρίλιο.

Όπως αντιλαμβάνεστε, αυξάνεται ο κίνδυνος περαιτέρω απότομης ανόδου των τιμών εν ώψη της καλοκαιρινής ταξιδιωτικής περίοδου.

Και από την άλλη, στην Νορβηγία δόθηκαν άδειες το πράσινο φως για έρευνες υδρογονανθράκων, μαθαίνουμε.

πάντως, σύμφωνα με την Standard & Poor's, ακόμη και μετά το άνοιγμα του Ορμούς, αν άνοιγε σήμερα, θα χρειαζόταν τουλάχιστον 7 μήνες για να ανακάμψει πλήρως η παραγωγή πετρελαίου. Κάτι τέτοιο δεν βλέπουμε να συμβαίνει, οπότε ο καθένας μπορεί να αναλογιστεί πόσο δύσκολη θα είναι οι επόμενοι μήνες. Δεν πιστεύω τίποτα και να σταματήσει η φωτιά στην Μέση Ανατολή θα ξεκινήσει κάπου αλλού. Τα σχέδιά τους ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί. Είμαστε ακόμη στην αρχή. Ας είμαστε έτοιμοι, μας λέει ο Απόστολος, και ψυχικά και σωματικά, γιατί θα βρεθούμε αντιμέτωποι με δύσκολες καταστάσεις.

Καλή συνέχεια Πασχάλη, καλή συνέχεια σε όλους όσοι είστε συντονισμένοι και θα παραμείνετε εδώ στον Focus FM, γιατί μπορεί να σας αποχαιρετεί η Δέσποινα Μποτίτση και ο Γιώργος Δαμιανίδης, αλλά έρχεται Γρηγόρης Ερέτης κόντρα στο σύστημα. Οπότε μένετε εδώ στον Focus FM. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για την συντροφιά, για την ακρόαση αγαπημένη μου. Να είστε καλά, γεροί, δυνατοί και να παραμείνετε αισιόδοξοι κόντρα στα δύσκολα που αντιμετωπίζουμε και σε αυτά που θα έρθουν. Τα φιλιά, την αγάπη μας. Γεια σας.

0: μέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιο ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Φίξ κουτί 8x330ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.

0: Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Δόκτωρ Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
1: Το ευεργετικό σουσάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος, παραδοσιακός, ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Τώρα ο χαλβάς Σαλονικιός και σε μπάρα 40 γραμμαρίων.
3: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
5: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
6: Στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
7: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο? Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη, κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή κατ' εικόνα και καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνιακές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτώλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόριος Σερέτης.

Εντάξει, το ότι είναι πάρα πολύ οι γερμανοτσολιάδες εκεί πέρα έξω, το γνωρίζουμε. Το ότι πάρα πολλοί έχουν υποκύψει και έχουν ξεπουλήσει την ιδεολογία τους.

Το ότι έχουν φτάσει όμως σε αυτό το σημείο να ξεφτιλίζονται με αυτόν τον τρόπο, κρίμα. Πραγματικά κρίμα. Το να βλέπεις ανθρώπους να ξεφτιλίζονται με αυτόν τον τρόπο. Να βγαίνουν στις τηλεοράσεις, να βγαίνουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να λένε το ότι ο Μητσοτάκης είναι ο κατάλληλος, ή ότι ο Ανδρουλάκης είναι ο κατάλληλος, ή ότι ο Φάμελος είναι ο κατάλληλος. Δηλαδή δεν μπορώ να αποδεχθώ το ότι κάποιος έχει αυτή την άποψη. Δεν μπορώ να το αποδεχθώ. Είναι για μένα δεδομένο το ότι όλοι αυτοί είναι απλά συμφεροντολόγοι. Το θέμα είναι να το καταλάβει ο κόσμος. Και φυσικά κάποιοι το λένε γιατί περνάνε καλά. Άμα δείτε τα ταξίδια της κύριας Βίκης Χατζηβασιλείου, θα καταλάβετε. Έχει πάει να πούμε με τα λεφτά της περιφέρειας σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Και έβγαινε εδώ ο Κυριλίδης και τα έλεγε. Και δεν τον ακούγατε. Τα έλεγε ο άνθρωπος. Από την Ινδία ως το Las Vegas και από το Las Vegas ως τη Σαγχάη. Και από εκεί... σε 80 μέρες σαν το Μητσοτάκι όλο τον κόσμο και κάτι τέτοιες τρέλες. Και όλα με έξοδα της περιφέρειας της κεντρικής Μακεδονίας. Γιατί λέει είναι αντιπεριφερειάρχης τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Βίκη Χατζηβασιλείου. Είναι μια γνωστή παρουσιάστρια. Παλιά έκανε τις εκπομπές «Έχεις γράμμα» και «Πάμε πακέτο». Και πλέον το «Πάμε πακέτο» το έκανε «Πάρε πακέτο». Πάρε πακέτο από την περιφέρεια να πας ταξίδι. Περιφερειακός σύμβουλος και καριέρα συγκεκριμένη. Και στα Λονδίνα και στις Βαρσοβίες και στις Βιέννες ζωάρα. Τι έκανε δηλαδή η Βίκη Χατζηβασιλείου για τον Έλληνα πολίτη? Μας λέει ότι έκανε αυτά τα ταξίδια για την προώθηση του τόπου. Και ρωτάω εγώ, πώς ακριβώς προωθούσε τον τόπο? Στο Λονδίνο, στη Φλόριντα, στη Σαχάη, στο Las Vegas, στη Βαρσοβία, στη Βιέννη και σε όλες αυτές τις τοποθεσίες. Πώς προώθησε τον τόπο, δεν μπορώ να το καταλάβω ρε παιδιά. Δεν έχει πάει ούτε μία φορά στην αρχαία Πέλα η Χατζηβασιλείου. Άμα κάτσετε και δείτε τον κατάλογο των χωρών που ταξίδευσε, θα αναρωτηθείτε. Και όλες αυτές τις μέρες εγώ δεν παίρνω θέση. Γιατί περίμενα να δω κι εγώ ίδιο τη λίστα. Και έκατσα και την είδα τη λίστα. Γιατί δεν θέλω να είμαι παρορμητικός. Έκατσα την είδα τη λίστα. Δεν έχει πάει σε χώρες συγκεκριμένες που κάνουν εκθέσεις για να πάει, ας πούμε, σαν αντιπεριφερειάρχης τουρισμού στις εκθέσεις και να δηλώσει ότι παιδιά ήρθα, καλησπέρα, έχω αυτή τη δουλειά και πάει λέγοντας. Δεν γράφει κάπου το ότι πήγε για συγκεκριμένο σκοπό σε αυτές τις τοποθεσίες για να μπορεί να παίρνει χρήματα από την περιφέρεια και να πληρώνει τα εισιτήριά της και τη μεταφορά της και τα ξενοδοχεία και τα γούστα της. Είναι αυτή η χρυσή καρτούλα μάλλον που διαθέτουν όλοι αυτοί που είναι σε θέσεις εξουσίας. Αυτή η χρυσή καρτούλα που όπου και πας, ό,τι και αν κάνεις, πληρώνεις και τα χρεώνεται ο ελληνικός λαός. Κυρία Χατζηβασιλείου, σε ποιες εκθέσεις πήγατε, για πείτε μας. Πώς βοηθήσατε τον τόπο με αυτά τα ταξίδια? Αυτή είναι η ερώτηση. Και δεν μπορώ να καταλάβω και κάτι ακόμα, το οποίο μου φαίνεται πραγματικά τραγικό. Γιατί αυτές οι απαντήσεις πρέπει να δίνονται στο Λιάγκα? Δηλαδή έχουμε αυτή τη στιγμή την αντιπεριφερειάρχη, η οποία τι έκανε? Με τα χρήματα του ελληνικού λαού πήγε στο Λονδίνο, πήγε στη Σαχάη, πήγε εδώ, πήγε εκεί, πήγε παραπέρα. Το αποκαλύπτει ένας περιφερειακός σύμβουλος που τυχαίνει να είναι και φίλος της εκπομπής, ο Δήμος ο Κυριλίδης. Και αντί ο εισαγγελέας να καλέσει την κυρία Χατζηβασιλείου και να την πει «Ελλάδο κιουρά μου, να μας αποδείξεις με ποιο τρόπο προωθούσες τον τόπο. Πήγες σε εκθέσεις, πού πήγες, τι δουλειά έκανες εκεί πέρα και πληρώναμε εμείς ό,τι πληρώναμε. Αλλιώς, αν δεν είχες λόγο να πας, πιθανότατα να μιλάμε για κατασπάθηση δημοσίου χρήματος».
να εξεταστεί αυτό το ενδεχόμενο. Τίποτα δεν γίνεται από όλα αυτά. Η ελληνική δικαιοσύνη αδιαφορεί πλήρως, ενώ υπάρχουν δημοσιεύματα, ενώ υπάρχει άνθρωπος που κάνει καταγγελίες. Τίποτα δεν υπάρχει. Και βγαίνουν στο Λιάγκα. Τοποθετείται ο Περιφερειακός Σύμβουλος. Βγαίνει και η Χατζηβασιλείου, τοποθετείται η Χατζηβασιλείου και τελειώνει εκεί. Γίνεται ένα σούσουρο να πούμε για τις απαντήσεις και για τις ερωτήσεις και τελειώνει εκεί. Αυτό είναι. Εδώ πέρα μιλάμε για μια αποκάλυψη. Κανονικά την απάντηση στον ελληνικό λαό θα έπρεπε να την δίνει ο εισαγγελέας Αρείου Πάγου. Θα έπρεπε να την δίνει ο δικαστής που έχει αναλάβει την υπόθεση. Την απάντηση θα έπρεπε να την δίνει το Υπουργείο, η Περιφέρεια, οι αρμόδιες αρχές. Όχι ο Λιάγκας. Και όχι στην εκπομπή του Λιάγκα. Και γενικά σε κάποια εκπομπή. Αυτά δεν λύνονται σε εκπομπές. Αυτά λύνονται σε δικαστικές αίθουσες. Και δεν θα έπρεπε να τρέχει ο Περιφερειακός Σύμβουλος και να τα αποκαλύπτει όλα αυτά. Θα έπρεπε να τα αποκαλύπτει το κράτος και οι ανεξάρτητες, υποτιθέμενες ανεξάρτητες αρχές διαφάνειας. Ρε, είναι φοβερό. Τρέχουμε να αποκαλύψουμε εμείς τι συμβαίνει. Δηλαδή κάνουμε τη δουλειά που θα έπρεπε να κάνει η ελληνική αστυνομία, κάνουμε τη δουλειά που θα έπρεπε να κάνει η ελληνική δικαιοσύνη, κάνουμε τη δουλειά που θα έπρεπε να κάνουν όλες αυτές οι ανεξάρτητες αρχές. Τους σερβίρουμε τα αποδεικτικά στοιχεία στο πιάτο και αντί για να καλέσουν τα πρόσωπα τα οποία κατηγορούνται, δεν κάνουν τίποτα και βγαίνουν στα κανάλια και κάνουν απλά κάποιες δηλώσεις. Είμαστε για γέλια. Είμαστε για γέλια. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Και βγαίνει φυσικά σε αυτές τις εκπομπές και ο κάθε τυχάρπαστος και ο κάθε ανεγκέφαλος και λέει και τη βλακεία του. Εγώ έχω ακούσει σε εκπομπή του Λιάγκα να βγαίνει άνθρωπος και να μιλάει αρνητικά για τους πολιτιστικούς συλλόγους. Για τους πολιτιστικούς συλλόγους, ρε. Που υποστηρίζουν ενεργά την παράδοση, που αγωνίζονται ενεργά για τα ήθη και για τα έθιμα, που μορφώνουν τα παιδιά μας και τα μαθαίνουν ιστορία. Τα έβαζε ο άλλος με τον πολιτιστικό σύλλογο. Τέτοιου είδους δημοσιογράφοι, τέτοιου είδους άνθρωποι είναι η γάγκρενα του τόπου. Είναι αυτοί που κυνηγάνε ενεργά τον ελληνισμό, είναι αυτοί που καταστρέφουν ό,τι έχει απομείνει. Μαζί φυσικά με τους προδότες πολιτικούς.

0: μαζί με όλους αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις να ξυλώνουν δέντρα, να καταστρέφουν τη φύση και το περιβάλλον για να προσθέσουν ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά πάρκα. Και στην Ισπανία τα ίδια κάνουν και οι Ισπανοί θα πάθουν ό,τι θα πάθουμε κι εμείς. Ρε, υπήρχανε κάτω στην Πελοπόννησο κάτι ελιές, σε πιάνει η καρδιά σου ώρες-ώρες, κάτι ελιές, οι οποίες τι ηλικία είχαν, ξέρετε? Πόσα χρόνια ζούσανε? 4.000 χρόνια ζούσανε. Κάτι ελιές κάτω στην Πελοπόννησο. Είχαν περάσει από εκεί Σπαρτιάτες, είχαν περάσει από εκεί πέρα Πέρσες, είχε περάσει από εκεί πέρα, να πούμε, κάθε ιστορικό πρόσωπο που γνωρίζετε. Και με κούλι κάηκαν, με κούλι κάηκαν. Δεν μπόρεσαν ούτε αυτό να προστατέψουνε. Και να μην αρχίσω να λέω για Natura 2000 και για UNESCO και για τέτοιες βλακίες. Τι προστατεύει το Natura 2000? Τίποτα. Η UNESCO τι έχει προστατέψει? Προστάτεψε τη Μονή Αρχαγγέλου εδώ πέρα πάνω πριν το Κιλκίς, που ψάχνανε χρυσό κάτω από το ιερό, να πούμε, οι αστυνομικοί με κάποιους περίεργους με μαύρα ρούχα? Όχι. Προστάτεψαν την Αγιά Σοφιά? Όχι. Για ποιο λόγο υπάρχει η UNESCO? Τι κάνει η UNESCO? Μόνο επιδοτήσεις παίρνει και μοιράζει? Και ο Βαρθολομαίος θες άχνα δεν έβγαλε για την Αγιά Σοφιά. Άχνα δεν έβγαλε. Μας το παίζει και ο Ορθόδοξος. Άχνα ούτε κιχ. Αλλά θέλει, πως οι γιαγιάδες βρέχανε. Καλά, αυτό έπρεπε να κάνω χθες. Πω, πω, όνειρο, όνειρο. Την ώρα που μιλούσε ο Βαρθολομαίος μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, θα ήθελα να έχω ένα λάστιχο με νερό από τον μπαλκόνι και σαν τις γιαγιάδες που βρέχουν τα παιδάκια που τους ενοχλούνε, να τον βρέχω στο πρόσωπο. Το μπαλκόνι εκεί της Βουλής. Με το λάστιχο. Θα βάλω έτσι το δάχτυλο μπροστά στο λάστιχο, πετάει πιο μακριά νερό. Φραπ! Να τον βρέχω την ώρα που μιλάει. Έτσι, λίγο, λίγο. Να δω τι αντίδραση θα είχε. Να τον βρέχω και να τον λέω: πες για την Αγιά Σοφιά, ρε! Πες, ρε, για την Αγιά Σοφιά! Μόλις ξεκινούσε να μιλήσει, θα σταματούσα. Αν πήγαινε να πει κάτι άλλο, ξανά νεράκι με το λάστιχο. Μέχρι να πει για την Αγιά Σοφιά. Να δούμε, θα έφευγε μουσκεμά ή δεν θα έφευγε. Μπανάκι! Μπανάκι, μανάκι! Είναι για πολύ λάστιχο οι μερικοί άνθρωποι. Μόνο έτσι βάζουν μυαλό. Μπουγέλο, ρε, μπουγέλο μέσα στη Βουλή μέχρι να αρχίσουν να λένε αυτό που πρέπει. Μου στείλανε για έναν δύσμηρο περιπτερά, έναν άνθρωπο τον οποίο τον έχουν λιντσάρει, τον οποίο του κάψαν το μαγαζί. Βάλε το ηχητικό λίγο να τα ακούσουμε για να το σχολιάσουμε. Βάλε.
1: Στο Σαμσόνης, που πριν λίγους μήνες είχε χτυπηθεί άγρια από ομάδα Ρωμά και είχε δει το περιπτερά του να καταστρέφεται, αποφάσισε να δώσει μια ακόμη ευκαιρία στον τόπο του και να μην φύγει, όπως αρχικά είχε δηλώσει.
2: Βρήκα αυτό το μαγαζί και λέω να δώσω άλλη μια ευκαιρία, άλλη μια προσπάθεια, να κάνω μια προσπάθεια, ένα καινούριο ξεκίνημα. Τώρα δεν ξέρω. Δεν ξέρω, αν έχω κουράγιο και άλλα χρήματα, έτσι. Αν το περίπτερο δηλαδή ήταν μια καταστροφή, εδώ πέρα είναι επί 10.
3: Έκλεισε ο άνθρωπος την επιχείρησή του που είχε εδώ για να έρθει σε αυτό το σημείο μαζί με μένα να κάνουμε μια νέα αρχή και να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και να προσφέρουμε κάτι καλό και όμορφο. Αλλά τελικά κάτι μας στερήσανε.
1: Παρά την αυξημένη αστυνόμευση στην περιοχή, κάποιοι φαίνεται να δρουν ανενόχλητοι, καταγγέλουν.
2: Θεωρώ ότι βάσει του προηγούμενου περιστατικού ότι έχουμε διαμάχη πλέον.
3: Η καταστροφή αυτή έβαλε και στους δυο μας σε μεγάλη σκέψη αν θα το συνεχίσουμε ή όχι.
1: Το πόρισμα των ακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής υπηρεσίας Αμαλιάδας αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια της πυρκαγιάς.
4: Άρα στο κεντρικότερο σημείο της πόλης γίνονται αυτά. Φανταστείτε λίγο πιο έξω από εδώ τι μπορεί να γίνεται.
0: Δηλαδή πήγε αυτός ο άνθρωπος να ανοίξει ένα κατάστημα και πήγανε, λέει, κάποιοι Ρωμά και του έκαψαν το μαγαζί. Και υπήρχε, λέει, και άγριος ξυλοδαρμός παλαιότερα. Και ρωτάω εγώ, ποιοι είναι αυτοί οι Ρωμά? Και οι Ρωμά γιατί έχουν ασυλία από την ελληνική αστυνομία? Δηλαδή λέμε Ρωμά και λύγει εκεί το θέμα? Ποιοι Ρωμά του κάψαν το μαγαζί? Ποιοι Ρωμά είναι υπεύθυνοι? Και αφού υπάρχει τόση αστυνόμευση στην περιοχή, γιατί δεν μας αποκαλύπτουν τι ακριβώς συμβαίνει? Μήπως γιατί η κυβέρνηση και κάποια πρόσωπα, ρωτάω, τα έχουν βρει με τους Ρωμά? Είναι πολλοί αυτοί που ψηφίζουν από την τσιγκάνικη κοινότητα Νέα Δημοκρατία? Πόσα λεφτά έχει δώσει η κυβέρνηση στην κοινότητα των Ρωμά για να παίρνει ψηφαλάκια? Γιατί ακούστηκαν κάποια ποσά πριν λίγους μήνες. Ακούστηκαν κάποια ποσά από κάποιους Ρωμά, τσιγκάνους, όπως θέλετε πείτε τους, οι οποίοι είχαν κατηγορηθεί για κάτι λίρες και από όσο γνωρίζω κυκλοφορούν ελεύθεροι. Τώρα θα μου πεις τι σχέση έχουν εκείνοι οι Ρωμά και οι τσιγκάνοι με αυτούς? Όπως όταν θα συλλάβουν έναν Έλληνα θα τον βγάλουνε φάτσα φόρα και θα τον μάθετε ποιος είναι, το πρόσωπό του, τι έκανε, πώς το έκανε και θα παίξει όλα τα κανάλια. Έτσι αναρωτιέμαι για ποιο λόγο δεν συμβαίνει κάτι αντίστοιχο με τους Ρωμά, τους τσιγκάνους και τους υπόλοιπους σε αυτόν τον τόπο. Και τι κάνει η ελληνική αστυνομία, φοβάται? Φοβάται ρε η ελληνική αστυνομία τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, τους Ρωμά, ή δεν τους αφήνει η κυβέρνηση ή κάποιος υπουργός να κάνουν βήματα προς τους καταβλισμούς? Άρε θα σας μάθω κότσαρι, θα σας μάθω πως πάει το πράγμα, θα σας λύσω εγώ τις απορίες, μην αγχώνεστε. Θα σας λύσω εγώ τις απορίες, για ποιο λόγο κυκλοφορούν κάποιοι ελεύθεροι, για ποιο λόγο αν έχετε η ελληνική αστυνομία κάποια πρόσωπα, δεν είναι δύσκολο. Δεν είναι δύσκολο, απλό είναι. Όλα ξεκινάνε από το Μαξίμου. Αυτό το δύσμηνο, τον περιπτερά, που τον έχουνε λιντσάρει, τον έχουνε δύρει, του κάψαν και το μαγαζί, ποιος θα τον προστατέψει? Ποιος? Ποιος θα του δώσει τα λεφτά του, ποιος θα τον αποζημιώσει? Οι Ρωμά που δεν έχουν τίποτα στο όνομά τους, που θα πάει δικαστικά και δεν θα βγάλει ποτέ άκρη? Δηλαδή άκου τώρα εδώ πέρα να καταλάβεις τι συμβαίνει. Υπάρχει ένας νόμιμος πολίτης, ο οποίος τι λέει? Έχω μαζέψει κάποια λεφτά και θέλω να ανοίξω σε μια περιοχή ένα κατάστημα. Βάζει τα λεφτά που έχει συλλέξει να ανοίξει ένα κατάστημα. Δεν θα πάρω το παρελθόν εγώ, άσε το περίπτερο και όλα τα άλλα που γίνανε πιο πριν, που το λιντσάρανε. Τώρα λέει, έχω κάποια λεφτά, βρίσκω και ένα συνέτερο και πάμε να ανοίγουμε ένα μαγαζί στην περιοχή. Ανοίξανε το μαγαζί. Πήγανε κάποιοι παράνομοι, προφανώς παράνομοι, γιατί του κάψαν το μαγαζί, εκτός άμα κάποιος θεωρεί ότι είναι νόμιμος κάποιος που καίει του αλουνού το μαγαζί. Οι παράνομοι λοιπόν του κάψαν το μαγαζί. Από ό,τι λένε οι ειδήσεις είναι Ρωμά. Από όσο γνωρίζουμε, οι περισσότεροι Ρωμά δεν έχουν τίποτα στο όνομά τους. Και υπάρχει λόγος γι' αυτό. Ποιος θα αποζημιώσει αυτόν τον άνθρωπο και ποιος προστάτευσε αυτόν τον άνθρωπο από τέτοιες τακτικές που χρησιμοποιούν οι συγκεκριμένοι που του κάψαν το μαγαζί? Κανένας δεν τον προστατεύει. Είναι ένας νόμιμος πολίτης που δεν τον προστατεύει κανένα κράτος, που δεν θα τον αποζημιώσει καμία δικαιοσύνη. Άμα αυτό δεν είναι άδικο, τι είναι ρε φίλε? Τι είναι? Και το χειρότερο ποιο είναι? Υπάρχει περίπτωση να κυκλοφορούν και ελεύθεροι αυτοί που του κάψαν το μαγαζί και να περνάνε από εκεί και να το χαιρετάνε κιόλα. Και να μην παίρνουν φυλακή γιατί δίνουν ψήφους στη Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση. Μαζεύεις τα μπογαλάκια σου και εξαφανίζεσαι για άλλη χώρα ή δεν τα μαζεύεις? Μαζεύεις τα μπογαλάκια σου να πας καμιά Αυστραλία ή δεν τα μαζεύεις, ρε αδερφέ? Με αυτούς που έχουμε μπλέξει εδώ πέρα, με τα σκάνδαλά τους και με τις ατυπίες τους και με τη διαφθορά τους και με τις ληστείες τους. Χθες περνούσα από έναν φίλο που έχει μανάβικο. Και πήρα ένα καρπούζι. Βλέπω εκεί τα καρπούζια που έχει έξω. Του λέω, καλά ρε, από τώρα καρπούζια? Ωραία είναι, μου λέει. Γλυκά, του λέω, είναι γλυκά, μου λέει. Λέω, άντε φέρε ένα καρπούζι. Παίρνω ένα καρπούζι στη σακούλα και φεύγω να πάω προς το σπίτι. Την ώρα που περπατάω, βλέπω έναν παππού. Να ήταν 80 χρονών. Έψαχνε στα σκουπίδια. Έψαχνε στα σκουπίδια. Και την ώρα που περνούσα, σταμάτησα έτσι λίγο χωρίς να με βλέπει και το κοιτούσα το περιστατικό αυτό. Βρήκε μέσα μια σακούλα μία φέτα ψωμί του τόστ. Γυρνούσε τις σακούλες ανάποδα να δει τι έχουν μέσα οι σακούλες. Και βρήκε μία φέτα ψωμί. Και πήρε τη φέτα ψωμί και την έβαλε στην τσέπη από τα σκουπίδια. Καλά, εννοείται ότι του έδωσα το καρπούζι. Αλλά έχουν φτάσει στο σημείο άνθρωποι 80 ετών να ψάχνουν στα σκουπίδια για μία φέτα ψωμί την ώρα που η Χατζηβασιλείου και η κάθε Χατζηβασιλείου τρώει τα λεφτά της περιφέρειας, η περιφέρεια δεν παράγει κανένα κοινωνικό έργο και συντηρούνται από την περιφέρεια πολύ σαν τη Χατζηβασιλείου με αυτόν τον τρόπο. Την ίδια ώρα βλέπουμε να χάνονται λεφτά σε δήμους, να χάνονται λεφτά από τα κρατικά ταμεία, να κάνουν βόλτες με λούσα και με αστυνομικούς και με μπράβους και με ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, διάφορα τσιράκια του συστήματος, και σας ρωτάω εγώ, ανέχεστε αυτή την κατάσταση? Σας αρέσει αυτό το πράγμα που σας περιγράφω? Γιατί ρε τα λεφτά που χρησιμοποιούσε η Χατζηβασιλείου να μην τα δίνουν σε αυτούς τους ανθρώπους που δουλεύουν τόσα χρόνια στην Ελλάδα και δεν έχουν να φάνε? Και στην τελική να μας πει η οικογένεια Μητσοτάκη που βρήκε τα 4 δισεκατομμύρια να πάρει δηληστήρια στην Ιταλία. Τα προβλέπει το ποδενέσχες τους? Δεν τα προβλέπει. Πού βρήκαν τα λεφτά που μας λένε λεφτά δεν υπάρχουν και λεφτά δεν υπάρχουν? Μια χαρά υπάρχουν λεφτά. Και μια χαρά θα μπορούσαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να μην ψάχνουν από τα σκουπίδια. Αλλά έτσι είναι οι καπιταλιστές. Οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας να τα βλέπουν αυτά. Να έρθουν οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας και όλοι αυτοί οι εξυπνάκηδες με τα κουστούμια και τις γραβάτες που μας το παίζουνε μαγιά. Μαγιά εκεί που τους παίρνει. Γιατί άμα υπάρξει κανένα βράδυ καμιά αγωνία, κατουργούνται πάνω τους. Έτσι δεν είναι, κύριοι? Μαγιά άμα έχετε δίπλα το δικηγόρο. Γιατί σε καμιά αγωνία και κάνα σκοτεινό δρομάκι, άστο. Ούτε άντρες είστε, ούτε παντελόνια έχετε, ούτε κάκαλα. Αυτοί να έρθουν εδώ στο Βαρδάρι, να τους πάω μια βόλτα, να δουν αυτή την εικόνα και να μου πούνε μετά για τη Νέα Δημοκρατία, το Πασό και το ΣΥΡΙΖΑ και όλους αυτούς. Ελάτε να σας πάω εγώ στα σοκάκια αυτά, γιατί μόνοι σας φοβάστε να πάτε. Θέλετε 10 αστυνομικούς. Ελάτε εγώ μπροστά και εσύ δίπλα. Δεν θα σε πειράξει κανένας. Να πάμε και στο Βαρδάρι, να πάμε και κάτω στη Γιαννιτσόν, να πάμε και πίσω από τα τρένα, να πάμε και στη Μαργαροπούλου, να πάμε και στις δυτικές συνοικίες, να πάμε όπου γουστάρεις. Όπου γουστάρεις. Σου λέω εγώ, εγγύηση, δεν θα σε πειράξει κανένας. Να δεις πως τρώνε οι άνθρωποι με τα σκουπίδια, ρε. Κοπρόσκυλα, κοπρόσκυλα. Δεν τρέπεστε λιγάκι, έχετε και παιδιά και δίνετε το λάθος παράδειγμα? Συλλέγει ο ελληνικός λαός χρήματα και δεν τους επιτρέπετε ούτε να έχουν ένα πιάτο φαΐ. Τα έχετε φάει όλα και μιλάτε και από πάνω, βγάζετε και γλώσσα από πάνω. Αλλά έτσι είναι. Όταν δεν υπάρχει κάποιος να σε βάλει στη θέση σου, το παίζεις μαγιά. Θα έρθει η στιγμή, μην αγχώνεστε. Όλοι εσείς με τις γραβάτες, έρχεται η στιγμή που αυτοί οι άνθρωποι που ψάχνουν μια φέτα ψωμί στα σκουπίδια θα δικαιωθούνε. Ζούνε δεν ζούνε, θα δικαιωθούνε.

0: ακούσουμε για τους Αιγύπτιους στο νησί Σίμι. Βάλε, βάλε, βάλε, γιατί πιάνουν τους Αιγύπτιους που πάνε να παρενοχλήσουν κοριτσάκια και παιδάκια και τα αφήνουν ελεύθερα μετά. Αυτά τα, άντε να μην τους χαρακτηρίσω. Άντε να μην τους χαρακτηρίσω, γιατί είναι και το εσουρού στη γωνία και δεν μου επιτρέπει να μιλάω γαλλικά. Βάλε ρε να ακούσουμε τι έγινε στη Σίμι. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του Χρυσοχοίδη.
1: Έξω από το αστυνομικό τμήμα
0: και του Φλωρίδη.
1: Σημείο στο οποίο έχει συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου, πάνω από 200 άτομα, διότι έγινε μια απόπειρα βιασμού ανηλίκων στη Σίμη από δύο Αιγύπτιους. Πήγανε χθες στη Ρόδο, αυτοί τους πήγανε αυτόφορος στη Ρόδο, αλλά όλο τυχαίως επιστρέψανε ελεύθεροι στη Σίμη σήμερα και ήταν ελεύθεροι. Μιλήσαμε με τον εργοδότη αυτών των ανθρώπων και μας είπε ότι έχουν πάει να μαζέψουν τα πράγματά τους και να φύγουν. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Είμαστε έξω από το αστυνομικό τμήμα και περιμένουμε να δούμε πραγματικά τι θα γίνει. Θέλω να μιλήσω λίγο και με κάποιους γονείς, να δούμε τι έχουν να μας πούν.
2: Ότι πήγε και το ροδόκι έλεγε σε παιδάκια πάρε 50 ευρώ για να σε, αν δεν μπορώ να τα πω κι αυτά. Ότι κυνήγησε το παιδί μου με άλλα τρία παιδάκια και ο ίδιος ο διοικητής αφισβήτησε τα παιδιά μας. Αφισβήτησε τα παιδιά μας ότι τα κυνήγησε που ήταν τρομοκρατημένα στο σπίτι. Δεν ήρθε η αστυνομία έξω να τους ψάξει. Εγώ τον ήβρα με κάποια παιδιά. Γιατί πήγε σε άλλα παιδιά, σε χώρο που παίζουν παιδιά, το παντέλ, και πήγε και έκανε την κίνηση, έλα μέσα στην κλούβα, μία κλούβα με δύο άτομα μέσα και λέει έλα αυτό. Και πήγα εγώ και τον έβαλα μέσα στην κλούβα και κάνει πολλή ώρα να έρθει η αστυνομία, η μάτζε. Πήγαν όλοι οι Αιγύπτιοι εκεί πέρα, ο επιχειρηματίας, ο γνωστός επιχειρηματίας και ο επιχειρηματίας ο γνωστός μας έκανε και δικαστήριο εκεί πέρα. Τι άλλο να πω, είπε τόσο, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι να πω. Και όταν ήρθαμε να καταθέσουμε ότι έκανε, απείλησε στα παιδιά ότι θα τα σφάξει, ήρθαν και μας είπανε όχι, δεν χρειάζονται άλλες καταγγελίες. Φέρανε δύο άτομα στο τμήμα, τον οδηγό και τον συνοδηγό. Τον συνοδηγό τον αφήσαμε μετά από τρεις ώρες να βγει. Ήρθα την Κυριακή, συνέχισα την επόμενη μέρα να επιμένω, να επιμένω. Μέχρι τους απείλησα για κανάλια, τους απείλησα για εισαγγελέα, τους απείλησα για δικηγόρους και λέει ελάτε. Και όταν ήρθαμε δεν βρήκαμε το δίκιο μας πάλι. Δεν θέλανε να καταθέσουμε ότι απείλησε τα παιδιά μας ότι θα τα σφάξει. Δεν θέλανε. Και τον δεύτερο που ήταν συνοδηγός είναι αθώος. Και τον αφήσα σε τρεις ώρες και μου λέει ξέρεις το όνομά του. Τον είχαν τρεις ώρες στο τμήμα και δεν ζητήσαν λέει τα στοιχεία του. Αυτή τη στιγμή όλοι δουλεύουν για αυτόν τον επιχειρηματία.
3: Δεν υπάρχει λόγος τώρα.
0: Κατάλαβες! Πήγε ο Αιγύπτιος, είπε το παιδάκι. Να σου δώσω λεφτά, να σου κάνω, να σου ράνω, το απείλησε, το έκανε, το έρανε. Πήγαν οι άνθρωποι στην αστυνομία και οι αστυνομικοί δεν του πήραν καν τα στοιχεία. Λέει όμως κάτι πολύ σημαντικό αυτή η μάνα. Λέει, όλοι αυτοί δουλεύουν για αυτόν τον Αιγύπτιο επιχειρηματία. Ποιους εννοεί τους αστυνομικούς? Ή αυτούς που κατηγορούνται? Γιατί αν εννοεί τους αστυνομικούς, μάλλον πέφτει πικικίνη στο τμήμα. Πέφτει η πικικίνη στο τμήμα για να κάνουν τα στραβά μάτια. Και έχουμε δει σε πολλά τμήματα να πηγαίνουν επιχειρηματίες παλαιότερα. Ή και μέχρι και σήμερα. Και να στάζουν πικικίνια. Πηγαίνει ο επιχειρηματίας, φέρνω παράδειγμα. Φέρνω ένα παράδειγμα. Και να τα ακούσετε όλοι αυτό το παράδειγμα. Είναι πάρα πολύ απλό. Γι' αυτό το λόγο έχουμε κεφαλαιοκρατία. Διότι μπορεί να πάει ένας επιχειρηματίας που διαθέτει κεφάλαιο μέσα σε ένα τμήμα, με μια σακούλα μαύρη, με χρήματα γεμάτη, να την αφήσει πάνω στο γραφείο του διοικητή και να αποδεχθεί ο διοικητής τα χρήματα, ή αν δεν τα αποδεχθεί να του πει ότι θα βοηθήσει το τμήμα με καινούργια κλιματιστικά, με καινούργια αλεξίσφαιρα και με ό,τι άλλο χρειάζονται, με στόχο να υπάρχει μια φιλική σχέση ανάμεσα σε επιχειρηματία και διοικητή της αστυνομίας. Πολλοί γίνονται και κουμπάροι με αυτόν τον τρόπο, μην ξεχνιόμαστε. Και σας ρωτάω εγώ, εφόσον γίνουν κουμπάροι ο επιχειρηματίας με τον διοικητή και υπάρχει αλυσβερίσι με τον έναν ή άλλο τρόπο, υπάρχει περίπτωση ο διοικητής να κυνηγήσει τον επιχειρηματία? Υπάρχει περίπτωση ο διοικητής να κλείσει φυλακή τον επιχειρηματία, ή θα κάνει τα στραβά μάτια, ή θα τον καλύπτει, ή θα εθελοτυφλεί, ή θα έχει άλλη συμπεριφορά απέναντι στον επιχειρηματία? Καθίστε και σκεφτείτε. Και δεν είναι μόνο οι διοικητές αστυνομίας, έτσι. Είναι και κάτι εισαγγελείς, είναι και κάτι υπάλληλοι στην ΑΔΕ, στην εφορία και σε πολλούς άλλους οργανισμούς. Για να μην αναρωτιέστε τι συμβαίνει στην Ελλάδα, αν έχεις χοντρό πορτοφόλι, όλα λύνονται.

Τι μου θυμίζει, τι μου θυμίζει. Βρελές στην υπόθεση του Κολονού να έγινε κάτι τέτοιο. Ρωτάω, δεν ξέρω. Αλλά φίλοι μου, για να ανακτήσεις την Ιθάκη, πρώτα χτυπάς τον Αντίνο, μετά τον Ευρύμαχο, κατόπιν τον Αμφίνομο και τέλος τον Αγέλαο. Και κανένα όνομα στα ομηρικά έπιθε, θέλω να ξέρετε, δεν είναι δοσμένο στην τύχη. Γιατί ο Αντίνος, η λέξη που μιλά από μόνη της, είναι η αντινόηση. Είναι αυτό δηλαδή που μας κάνουν τώρα. Είναι ο τρόπος με τον οποίο θολώνουν τις καταστάσεις και την πραγματικότητα, ώστε να μην σκεφτόμαστε καθαρά και να μας ελέγχουν. Ο Ευρύμαχος είναι αυτός που μάχεται με κάθε τρόπο, με εύρος, με κάθε μέσο. Ο δεινός, ο αδίστακτος μαχητής. Ο Αμφίνομος που έρχεται στη συνέχεια είναι αυτός που διαστρεβλώνει τον νόμο και την τάξη των πραγμάτων, είναι δηλαδή ο επικίνδυνος. Και ο Αγέλαος είναι αυτός που άγει τον λαό, που τον παρασύρει δηλαδή με τη βοήθεια του Αντίνοου και τον μετατρέπει σε μια κατευθυνόμενη αγέλη. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Θέλει αγώνα και προσπάθεια για να ανακτήσεις την Ιθάκη.

σύμφωνα τώρα με τον γκουρού του Sky, τον Χάρι Πότερ της Νέας Δημοκρατίας, τον Άρη Πορτοσάλτε, όσοι δεν επιλέγουμε να λέμε τα καλύτερα λόγια για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για τον Άδωνη Γεωργιάδη, πάσχουμε από βλαμενίαση. Έτσι λέει ο Άρης ο Πορτοσάλτε, ότι πάσχουμε εμείς από βλαμενίαση. Γιατί δεν λέει καλύτερα ότι πάσχει αυτός από αδωνίαση? Γιατί και στην παρουσίαση βιβλίο του πήγε και παντού μαζί του πάει και στο ασανσέρ μαζί έχουν κλειστεί και χαμός γίνεται. Επίσης κάποια στιγμή πρέπει να ξεκινήσουμε και να μαθαίνουμε τι ακριβώς σημαίνει με τους ομοφιλόφιλους μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Γνωρίζουμε για παράδειγμα ότι στις ελληνικές φυλακές το 60% είναι αλλοδαποί. Γιατί δεν έχουμε ένα ανάλογο ποσοστό για το πώς είναι ομοφιλόφιλοι μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο? Και επειδή η Νέα Δημοκρατία παλεύει ενεργά για τα δικαιώματα των ομοφιλόφιλων και για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και για το τι πρέπει να γίνει, ντρέπεστε κύριοι να πείτε ότι είστε ομοφιλόφιλοι. Α, για παράδειγμα, ο Πρωθυπουργός, άμα είναι ομοφιλόφιλος, γιατί δεν βγαίνει να το πει? Ή ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ή ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, όλοι αυτοί. Βγείτε και πείτε, ρε παιδιά, μα είστε ομοφιλόφιλοι, είμαστε ομοφιλόφιλοι. Δηλαδή, αυτό που κάποιοι είναι ομοφιλόφιλοι και παράλληλα έχουν και ένα γάμο για το Θεαθήνε και κρύβονται. Τι κρύβεστε, ρε? Βγείτε, πείτε. Είμαι ομοφιλόφιλος. Χώρισε και τη γυναίκα σου και όλα καλά. Αφού παλεύεις για τα δικαιώματα των ομοφιλόφιλων. Μα τι παλεύεις τότε για τα δικαιώματα? Κρυμμένοι πίσω από μάσκες. Γιατί, για να μην λέει ο ελληνικός λαός ότι χρειάζεται πόμα? Πόμα χρειάζονται οι κρυφές, πόμα! Καπάκι χρειάζονται! Ποιος ξέρει τι γίνεται μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο? Πολλοί ψήφισαν υπέρ των ομοφιλόφιλων. Τι γίνεται? Απαιτώ σαν νέος Έλληνας πολίτης να τοποθετηθούν οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί, οι βουλευτές που είναι ομοφιλόφιλοι και να πούνε ότι, ξέρετε κάτι, μπορεί να είμαστε παντρεμένοι, μπορεί να έχουμε παιδιά, μπορεί το ένα, μπορεί το άλλο, αλλά είμαστε ομοφιλόφιλοι. Και αυτό ισχύει και για αντιπεριφερειάρχες και περιφερειάρχες και για διάφορους. Βγείτε και πείτε, ρε παιδιά, δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Δεν βρίσκουμε πόμα να βάλουμε, πείτε το. Τι ντρέπεστε? Γιατί? Γιατί μου έρχονται κάτι μηνύματα από κάτι email άγνωστα για διάφορα πρόσωπα. Και μου έχουν έρθει και κάτι email με κάτι μηνύματα που στέλνουν κάτι πρόσωπα. Περίεργα μηνύματα, πολύ περίεργα μηνύματα. Για παράδειγμα, ένας λέει σε αυτό το πρόσωπο που μου έστειλε το email, «Έλα να ξεδιψάσω». Τι εννοεί «έλα να ξεδιψάσω»? Διψούσε? Θα τον πάμε ένα ποτήρι νερό αν διψούσε. Να βγείτε σιγά σιγά εσείς οι κρυφές και να τοποθετηθείτε. Γιατί κρίμα είναι να τα αποκαλύψει όλα ο Focus FM 103,6. Κρίμα!

0: πάντων, πάμε παρακάτω όμως. Γιατί έχουμε σήμερα πάρα πολλά να πούμε. Πάρα πολλά. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω και μέχρι πού μπορώ να φτάσω. Να πούμε για τα λεφτά τα οποία δεν βγαίνουνε. Που παίρνει ο άλλος 800 ευρώ και μόνο το ενίκιο του είναι 450. Πού να βγει ο μήνας με 800 ευρώ και ενίκιο 450 ευρώ. Τι είναι αυτό, μωρέ? Περίμενε τώρα, γιατί μου φέρανε εδώ ένα φάκελο. Έβρι γραμματέα ένα φάκελο. Τι είναι αυτό? Η μύρη πορεία προς την Ασία. Ένα κόμικ είναι. Στο εθνικό μας μουσι με εκτίμηση εθνική ομάδα μιμιδίων. Άρε, κοκορνιόκι. Τι φτιάξατε πάλι εδώ, τι φτιάξαν? Φτιάξαν εδώ πέρα ένα κόμικ. Τι γίνεται, ρε? Τώρα δεν μπορώ να το διαβάσω, αλλά θα το δω μετά. Ευχαριστώ πάρα πολύ την εθνική ομάδα μιμιδίων. Η μύρη πορεία προς την Ασία. Για να δούμε τι θα δούμε. Ένα σπαρτιάτης λέει, ενώ μοτάρχης φεύγει κυνηγημένος. Είστε τρελοί. Είστε τρελοί και παλαβοί. Το ξέραμε ότι είστε τρελοί και παλαβοί. Τώρα γίνεται ακόμα χειρότερο. Ανάποδο πουκάμισο θα σας στείλω εγώ σαν Γρηγόρης. Να το φορέσετε για να ηρεμήσετε. Άσπρο κιόλας θα είναι. Σας πηγαίνει το άσπρο πολύ. Για την Κρήτη τι να πω, ρε, μου στέλνετε μηνύματα για τη δολοφονία στο Ηράκλειο. Πήρε εκδίκηση για το γιο του. Έψαχνε 2 χρόνια, λέει τον 20χρονο. Το ότι ο 20χρονος πήγαινε στην ελληνική αστυνομία και έλεγε ότι με απειλεί ο πατέρας αυτού νου και θέλει να με σκοτώσει, η ελληνική αστυνομία τον έλεγε δεν πειράζει, θα έρθει η ώρα. Μπορεί να μην το είπε αυτό, αλλά με τη στάση της αυτό είπε. Δεν τον προστάτευσε και κάπως. Δηλαδή θα πας εσύ στο αστυνομικό τμήμα όπως είχε πάει στους Αγίους Αναργύρους η κοπέλα και τους έλεγε ρε ο πρώην μου με απειλεί ότι θα με σκοτώσει. Φοβάμαι, θέλω το περιπολικό να με πάει σπίτι. Και τις έλεγαν το περιπολικό δεν είναι ταξί. Και με το που βγήκε από το τμήμα τη σκότωσε ο άλλος. Πάω στο τμήμα και λέω ότι με απειλεί κάποιος να με σκοτώσει. Τι θα μου πούνε δηλαδή, κάνε μια καταγγελία και έλα μετά από 25 μέρες ή τα λέμε στην κηδεία σου. Ποια είναι η προστασία, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν υπάρχει τίποτα. Απλά τους πληρώνουμε για να κάνουν τις ζωές τους. Για να μην αρχίσω να λέω για την κρατικοποίηση της ΔΕΗ, για να μην αρχίσω να λέω που έχουν εγκλωβισμένο ένα ελικόπτερο της ελληνικής αστυνομίας στο αεροδρόμιο, γιατί έχουν δώσει τα αεροδρόμια σε ιδιώτες και δεν μπορεί το κράτος να πάρει το ελικόπτερο της ελληνικής αστυνομίας. Και παρακαλάει τον ιδιώτη στο αεροδρόμιο να τους δώσει το ελικόπτερο. Δηλαδή τρέλες. Τρέλες. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για τον Καραμαλάκη και τον Τάκη Θεοδωρικάκο, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον πρώην Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Ο Μιχάλης Καραμαλάκης, ο τότε αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, ήταν και θύμα του Predator. Μην το ξεχνάτε αυτό. Δηλαδή, ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, ο Μιχάλης Καραμαλάκης, συσχετίζεται με το γιο του Τάκη Θεοδωρικάκου, που ήταν τότε Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, που τον είχαν πιάσει με μικροποσότητες ναρκωτικών και ακόμα δεν έχουν πάει στο εδόλιο. Και παράλληλα τον παρακολουθούσαν και με το Predator. Περίεργες καταστάσεις. Περίεργες. Θυμάμαι ένας αξιωματικός τότε είχε πει ότι είχε έρθει στο τμήμα ο υπουργός και μας ζητούσε να σβήσουμε την αναφορά για το γιο του. Δεν νομίζω να κυλάει έτσι μια διαδικασία στα κράτη που ελέγχουν τους υπουργούς και υπάρχει δικαιοσύνη και ανεξάρτητες αρχές. Δεν νομίζω να είναι φυσιολογικό ένας υπουργός να μπορεί να σβήσει αναφορά της ελληνικής αστυνομίας. Να σου το πω έτσι απλά. Και όμως συμβαίνουν και αυτά. Στην Ελλάδα όλα μπορούν να συμβούν. Εδώ πήγαμε στην Αρναία Χαλκιδικής και πληρώσαμε για ένα χυμό και ένα τόστ 11 ευρώ. Δεν θα μπορέσει ο υπουργός να σβήσει μία κλίση? Όλα γίνονται. Ένα χυμό ρε και ένα τόστ 11 ευρώ. Αφού όταν ήρθε η απόδειξη την κοιτούσα. Λέω, φίλε, δεν γίνεται το χυμό και το τόστ να μου τα χρεώσαν 11 ευρώ. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Τι είχε μέσα το τόστ? Ένα ανάμεικτο τόστ. Ζαμπόν κασέρι και το τετράγωνο το τόστ. Όχι το μακρόστινο το μεγάλο. Το μικρό το τοστάκι. Και ένα χυμό. Αμύτα motion. Πόσο να τον πήρε το motion? 11 ευρώ. Όλα καλά, ρε φίλο. Καθένα χρεώνει όσο γουστάρει. Τι. Πάλι καλά. Που δεν με χρεώσαν κανένα πενιντάρικο. Γι' αυτό από εδώ και πέρα όπου πάω ρωτάω πόσο κάνει ο χυμός. Πόσο κάνει το τόστ? Μας έρθει καμιά κουτουλιά από το πουθενά. Και δεν μπορείς να τους πεις και τίποτα. Σου πει ο άλλος, πλαφόν δεν υπάρχει. Εγώ χρεώνω το χυμό 100 ευρώ. Τον ήπιες, φέρτα. Άκου εδώ τώρα. Να μπλέξεις έτσι, φαντάζεσαι. Δεν υπάρχει πλαφόν. Τέλος. Εγώ 100 ευρώ θέλω για το χυμό. Ο άλλος μου πουλάει δύο τηγανιτά αυγά 18 ευρώ. Αλλά καλά να πάθουνε οι νεοέλληνες που θέλουν να πηγαίνουν για μπραντς. Πάει ο άλλος για μπραντς, άκου τώρα να δεις τι χαϊβάνια είναι. Πάει για μπραντς, κάθεται στο μαγαζί. Του φέρνουν ένα όμορφο πιάτο με τηγανιτά αυγά. Δεν είναι κάτι άλλο. Άντε και λίγο από πάνω κόκκινη πιπεριά. Αυτό. Τηγανιτά αυγά σε ψωμί σε ένα όμορφο πιάτο. 18 ευρώ. Και λέει ο άλλος, α, ωραία, τέλεια. Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ, ήταν πάρα πολύ νόστιμα τα αυγά σου. Έλα ρε μπουρτζόβλαχε, στο χωριό σε μένα, να σπάσω δυο αυγά με στο τηγάνι, ελευθέρας βοσκής κιόλας, να τα φας να ευχαριστηθεί η ψυχή σου ρε, με ψωμάκι φρέσκο. Κοιμισμένε, κοιμισμένε. Καλύτερα να τα άσκησες τα λεφτά και να τα πετούσεις στον κάδο, παρά να τα δώσεις για δύο τηγανιτά αυγά. Σε πιάνει μια ιδέα. Πάλε έχουμε κι άλλο ένα αρχητικό. Έχουμε του συλλόγου, ναι, του δικηγορικού συλλόγου. Καλέσαμε το δικηγορικό σύλλογο για να προλάβουμε για τη δεύτερη ώρα. Τη δεύτερη ώρα θα αποκαλύψουμε, φίλοι μου, το ότι ξυλώνουν τις στράτες από το νότιο Αιγαίο. Ψαρεύουνε. Η κυβέρνηση τι κάνει, θα τα ακούσετε τη δεύτερη ώρα όλα αυτά. Ξυλώνουνε τις ελληνικές μηχανότρατες από το νότιο Αιγαίο. Γιατί? Για να ψαρεύουν οι Τούρκοι και οι Ιταλοί. Δηλαδή διώχνουν τους Έλληνες αλληλείς για να μπορούν να ψαρεύουν οι Τούρκοι και οι Ιταλοί. Η ελληνική κυβέρνηση τα κάνει αυτά. Ελληνική, αν θέλει ελληνική κυβέρνηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα κάνει αυτά. Πάμε, δώσε το δικηγορικό σύλλογο όμως, γιατί καλέσαμε το δικηγορικό σύλλογο να πάρει θέση τις προηγούμενες μέρες. Τώρα δεν ξέρω αν μας άκουσαν ή δεν μας άκουσαν, πάντως πήραν θέση. Μπορεί να το θεώρησαν προσβλητικό. Σου λέει τώρα μας βρίζουνε, μας κάνουνε. Πάμε να ακούσουμε τι είπανε.
1: Εξάλλου δεν πρέπει να εκφεύγει της προσοχής μας ότι ο ίδιος αγγελικός λειτουργός επόπτευε την ΕΥΠ κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα και μόλα ταύτα δεν απήχε από το χειρισμό της συγκεκριμένης υπόθεσης. Το δικηγορικό σώμα, πιστό στην ιστορική του διαδρομή και στους αγώνες του υπέρ της δημοκρατίας, κάτι το οποίο είναι και υποχρέωσή μας εκ του κώδικα δικηγόρου, μετεπιτάσεως παρεμβαίνει δημόσια και διεκδική με όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του τη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση των κατανόμων ευθυνών. Προς τούτο προτίθεται αφενός να αναδείξει το ζήτημα στα ευρωπαϊκά φόρα και αφετέρου να παράσχει στήριξη στα θύματα των τηλεφωνικών υποκλοπών και τους δικηγόρους του σε κάθε νομική ενέργεια που κατατείνει στην αποκάλυψη αλήθειας ενώπιον των ελληνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων, σε ζητήματα αρχών, προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων των πολιτών και του κράτους δικαίου, κανείς δεν δικαιούται να σιωπήσει. Με την οποία κατόπιν σύμφωνης νόμης του εισαγγελέα της έδρας διαβιβάστηκε εκ νέου ειδικογραφία στις αγγελικές αρχές λόγω επαρκών ενδείξεων τέλεση σοβαρών αξιοπίνων πράξεων συμπεριλαμβανομένου του κακουργήματος κατασκοπίας, παρά την προηγούμενη αρχιοθέτηση υπόθεση από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, κατέστησε επιτακτική την ανάγκη πλήρους και διαφανούς διερεύνησης όλων των πτυχών της υπόθεσης που αναδείχθηκαν και φυσικά απόδοση ευθυνών όπου αναλογούν. Αυτό το είχαμε επισημάνει και με προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, σχεδόν ομόφωνη αν δεν κάνω λάθος, με την οποία ζητούσαμε την άμεση ολοκλήρωση, διενέργεια, περαιτέρω έρευνας από την αρμόδια εισαγγελική αρχή. Κατά τούτο, η από 27 Τετάρτου 2026 πράξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κυρίου Τζαβέλα, με την οποία αντί να διατάσσεται περαιτέρω σοβάθες έρευνα επί τη βάση της πρόσφατης απόφασης του Μονομελούς Πλημελιωδικείου Αθηνών και του όγκου των αποδεικτικών στοιχείων που επικαλείται, διατηρεί την υπόθεση στο αρχείο, μας βρίσκει κατηγορηματικά αντίθετους, καθώς προσκλούει στο ποινικό δόγμα, στο κράτος δικαίου και
0: στο κράτος δικαίου. Ποιο κράτος δικαίου? Δεν υπάρχει στην Ελλάδα κράτος δικαίου, βρε. Έχουμε ένταση έξω από το Μαξίμου με φοιτητές οι οποίοι φωνάζουν και τσιρίζουν για το άρθρο 16. Πρέπει να γνωρίζετε ότι το άρθρο 16 του συντάγματος της Ελλάδας θεμελιώνει την ελευθερία στην τέχνη, την επιστήμη και τη διδασκαλία, καθιστώντας την παιδεία μια βασική αποστολή του κράτους. Δωρεάν φοίτηση σε όλες τις βαθμίδες, λέει το άρθρο 16. Γιατί? Για να κατοχυρώσει την ακαδημαϊκή ελευθερία. Και φυσικά την υποχρεωτική εκπαίδευση τουλάχιστον για 9 έτη. Και έρχεται τώρα Μητσοτάκης, από ό,τι φαίνεται, να αλλοιώσει και το άρθρο 16. Γιατί? Γιατί υπάρχει σχέδιο. Και είχαμε βγάλει παλαιότερα εδώ πέρα τον κύριο Παπά, ο οποίος μας είχε εξηγήσει ότι ιδιωτικοποιούν, έτσι όπως σας το λέω, ακόμα και την παιδεία. Διότι δώσανε άδειες σε κολέγια τα οποία δεν τηρούν τις προϋποθέσεις για να αναγνωριστούν ως πανεπιστήμια, και αυτά τα κολέγια θα δίνουν τώρα πτυχία και θα συλλέξουν φοιτητές και με αυτόν τον τρόπο θα υποβαθμίσουν τα δημόσια πανεπιστήμια. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θα ιδιωτικοποιήσουν ακόμα και την παιδεία, ακόμα και τις σπουδές. Όλα. Θέλουν να τα κάνουν όλα ιδιωτικά. Γιατί? Γιατί η πιθανότητα είναι μεγαλομέτοχοι στις εταιρείες που αναλαμβάνουν. Γι' αυτό το λόγο, όπως από ό,τι φαίνεται, πίσω από τα φαντ κρύβονται οι ίδιοι. Γι' αυτό φωνάζω τόσα χρόνια και λέω ότι είναι η μεγαλύτερη αρπαχτή στην ελληνική ιστορία. Και δεν μιλάει και δεν λαλάει κανένας. Έχουνε αρπάξει τα πάντα. Και είναι πολύ στο κόλπο. Πάρα πολύ στο κόλπο. Δεν έχω κάποιο πρόβλημα με τους Αθηναίους. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στην Αθήνα οι οποίοι είναι ντόμπροι, οι οποίοι έχουν μπέσα. Αλλά καλώς ή κακώς, μιας και είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας, τα πιο πολλά λαμόγια βρίσκονται στην Αθήνα. Τα πιο πολλά λαμόγια βρίσκονται σε εκείνη την περιοχή αυτής της χώρας. Και στην Αθήνα παίζεται το μεγάλο παιχνίδι. Και εκεί ρέει και το χρήμα. Γι' αυτό φώναζαν οι οπαδοί Αθήνα μπιπ, ο ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα. Γιατί γνωρίζουμε πού στείνονται τα παιχνίδια, πού στείνονται τα εργάκια και πού κλείνονται οι συμφωνίες για τα μεγάλα σαλόνια. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό φωνάζω και τσιρίζω και για την κυρία Γαριστιανού. Και λέω, τι γίνεται κυρία Γαριστιανού, μετακομίσατε στο Κολωνάκι? Τι λέει κυρία Γαριστιανού, κάνετε παρέα με τον κύριο Ηλιόπουλο και με τους Σαμαράδες? Κυρία Γαριστιανού, και μου στείνετε το κινητό να πούμε μπροστά με την κάμερα και διαβάζετε αυτά που έχετε γράψει εσείς με την κυρία Γρατσία. Ελάτε στην εκπομπή, τελεία και παύλα, να έρθει η Μαρία Γαριστιανού στην εκπομπή, έχω να την κάνω ερωτήσεις. Αν δεν έρθει, κρύβεται. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Ό,τι είχα να πω το είπα. Αν δεν εμφανιστούν αυτοί που έχω καλέσει, που έχω στείλει μηνύματα για να βγουν στον αέρα και να δώσουν εξηγήσεις, θα υποστούν τις συνέπειες. θα υποστείτε τις συνέπειες και δεν είναι απειλή, είναι ενημέρωση. Γιατί μπορώ, εφόσον σας καλώ και δεν έρχεστε, να βγαίνω να λέω ότι δεν έρχεστε. Και αυτό είναι πάρα πολύ περίεργο. Γιατί καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Καθαρός πολιτικός ερωτήσεις δεν φοβάται. Αυτό το καινούριο μου σλόγκαν. Καθαρός πολιτικός ερωτήσεις δεν φοβάται. Επανέρχομαι δεύτερη ώρα με πρόεδρο, με δικηγόρο, με 2-3 άτομα στον αέρα. Έχουμε τρελαθεί εδώ πέρα. 3 άτομα στον αέρα θα βγάλουμε συγχρόνως κι ας είναι 2 οι γραμμές. Γιατί? Για να μπορούμε να κάνουμε συζήτηση για τις μηχανότρατες στο Νότιο Αιγαίο και το τι ακριβώς προσπαθεί να κάνει η ελληνική κυβέρνηση που τους ξυλώνει. Που στο Νότιο Αιγαίο είναι περίεργη η κατάσταση, γιατί είχαμε και ένα επεισόδιο με την Κάσο. Για ποιο λόγο να ψαρεύουν εκεί πέρα Τούρκοι και Ιταλοί και όχι Έλληνες? Αυτά θα ακούσετε τη δεύτερη ώρα. Δεν φεύγει κανένας. Και ας με ρίξουνε 5 χρόνια μέσα στο γεντί κουλέ, δεν με πειράζει. 5 χρόνια δικασμένος. 5 χρόνια ρίξτε μου μέσα στο γεντί κουλέ. Να με κάνετε και εμένα ήρωα.

φέρω τσιγάρα, ρε, αφού το έκοψα το κάπνισμα, είπαμε. Θα σε φέρω τσιγάρα. Δεν καπνίζω αφού. Τελειώσαμε με το τσιγάρο. Δεν ξανακαπνίζουμε. Φέρε καμιά σοκολάτα. Τώρα που δεν καπνίζουμε, έχουμε πλακωθεί στο φαΐ. Φέρε καμιά πανσέτα σούβλας. Πατήσαμε τα 90 κιλά. Πάμε ολοταχώς να γίνουμε παχύσαρκοι.

0: Focus στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Έντονη ανησυχία για πλήγμα στην Θεσσαλονίκη από τον τουρισμό μετά την ανακοίνωση της Ryanair στο προσωπικό της ότι κλείνει οριστικά τη βάση της στην Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο μετά το τέλος της θερινής σεζόν. Έως την Παρασκευή ανακοινώνονται τα περιορισμένα χειμερινά δρομολόγια της Ryanair. Μέχρι σήμερα η εταιρεία διατηρεί πάνω από 120 εργαζόμενους και έως 33 πτήσεις ημερησίως στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Συναγερμός έχει σημάνει στην παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία, καθώς οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και οι φόβοι για έλλειψη καυσίμων οδηγούν σε μαζικές περικοπές πτήσεων. Μέσα σε 15 ημέρες, οι αεροπορικές εταιρείες έχουν αφαιρέσει περίπου 2 εκατομμύρια θέσεις από τα δρομολόγια του Μαΐου. Τιμήσεις στα καύσιμα λόγω του πολέμου στην Μέση Ανατολή εκτιμάται ότι άγγιξαν τα 450 εκατομμύρια ευρώ τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, ενώ την ίδια ώρα τα κρατικά έσοδα ενισχύονται σωρευτικά για το δίμηνο σε πάνω από 90 εκατομμύρια ευρώ. Απώλεια 400 ευρώ στα ελληνικά νοικοκυριά λόγω της ενεργειακής κρίσης, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που επιβεβαιώνει ότι η χώρα μας πλήττεται δυσανάλογα σκληρά από το κύμα ακρίβειας στην ενέργεια. Χαρακτηρίζει μη στοχευμένα τα μέτρα στήριξης την ώρα που η κυβέρνηση εξετάζει τη συνέχιση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, όσο και επέκταση του fuel pass αντί για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Η Ουάσιγκτον εκτιμά ότι βρίσκεται στα πρόθυρα μιας προκαταρτικής συμφωνίας με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου και την δημιουργία πλαισίου για νέες, πιο λεπτομερείς πυρηνικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους και πηγές που παρακολουθούν στενά τις συνομιλίες. Ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε επίγουσα προειδοποίηση προς τους κατοίκους 12 πόλεων και χωριών στο Νότιο Λίβανο, συμπεριλαμβανομένων περιοχών βόρεια του ποταμού Λιτάνη, καλώντας τους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Για 9% στις τιμές του πετρελαίου μετά τις πληροφορίες για επικείμενη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Μέχρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μπορεί να φτάσει η αρχαιοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αριουπάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλα, μετά την πρόθεση που εξέφρασε ο Δικηγορικός Σύλλογος για προσφυγή στο Στρασβούργο. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων με τον Κυριάκο Βελόπουλο να εξαπολύει εχμές κατά του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε ότι η πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της Νέας Δημοκρατίας, εκτιμώντας ότι θα δώσει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να την απορρίψει επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας. Θα αφήσει πίσω του τη νέα εσωκομματική αντιπαράθεση λόγω παρέτησης Καστανίδη, επιχειρεί ο Νίκος Ανδρουλάκης στη σημερινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Μαΐου κλείνει για 15 μέρες το μετρό Θεσσαλονίκης, ενώ έως 31 Ιουλίου θα λειτουργήσει επέκταση στην Καλαμαριά, σύμφωνα με δηλώσεις του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε κατά την διακομιδή μοναχού από την Ουρανούπολη, όταν 48χρονος που αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας πήδηξε από το ασθενοφόρο ενώ αυτό βρισκόταν σε κίνηση, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι.
0: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Γενικά έθριος καιρός σήμερα, με εξαίρεση την μεσημεριανή αστάθεια στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, κυρίως της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Η άνεμη στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, 6 μποφόρη, θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 με 27 βαθμούς τοπικά. Έθριος ο καιρός και στην Θεσσαλονίκη, με νοτιάδες έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία στο κέντρο έως 25 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια της εκπομπής τώρα κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας,

0: θυμηθείτε, ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φύλλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά!
5: Coupons! Coupons!
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
8: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
10: Που είμαι αλάνη, άστο. Ναι.
11: Είσαι και παραμένεις.
10: Είμαι και παραμένω και δεν μασάω και μαγιά από κανέναν και άμα λάχει κάτι τα λέω στα ίσια και πιστεύω ότι αυτό που λέω τη στιγμή εκείνη βγαίνει αυθόρμητα και θα έλεγα ντεκλαρέ. Ναι. Στα λέω στα ίσια. Ναι. Δεν τρώω εγώ από σένα ούτε παραμύθι ούτε μαγιά. Εγώ είμαι αυτό που είμαι. Εσύ ούτε θα σου κάνω την Άγια, ούτε θα σου κάνω την Παρθένα. Αλλά εγώ αυτό που κάνω και αγαπώ και σαν δουλειά μου είναι το πεσαλίκι μου. Γι' αυτό μου έδωσε ο Νάκος το κομμάτι ο Μάκας και χωρίζει από το πρόσωπο. Αυτό ήταν η αιτία που εγώ δεν κρέμαγα ποτέ το μαγαζί και έλεγε έχει μπέσα η Μαριό, δεν θέλει να κάνει συμβόλαια. Η Μαριό έχει το λόγο της για συμβόλαια.
4: Πρέπει να είναι αυτή η αυθεντικότητα και η απλότητα του Ρομπέτικου που συγκινεί.
10: Η απλότητα. Ναι. Η απλότητα. Ναι. Αυτό μετράει. Και πιστεύω ότι τα παιδιά τα νέα διαβάζουν την ιστορία. Διαβάζουν την κουλτούρα την ελληνική. Είναι κουλτούρα δικιά μας αυτή. Πέρα από ό,τι έχει γραφεί και σεβασμό σε όλους τους συνθέτες που έχουν γράψει για τη χώρα μας και την έχουν βάλει στα ψηλά. Εντάξει.
11: Εμείς οι άνθρωποι βάναμε τον Χριστό στην άκρη. Το λόγο του Κυρίου εμείς τον βάναμε στην άκρη. Εμείς του είπαμε μείνε εκεί και μην κουνιέσαι, εμείς θα κάνουμε αυτό που θέλουμε. Και μερικές φορές λέμε πού είναι ο Θεός, πού είναι ο Θεός. Εκεί και μας περιμένει. Εμείς τον βγάλαμε από την καρδιά μας. Εμείς τον βγάλαμε από τη ζωή μας. Και εμείς καλούμεθα και περιμένει ο Κύριος. Για μας σταυρώθηκε. Εμάς περιμένει. Να του πούμε ναι Κύριε ήρθαμε. Έλα κοντά μας. Και θα έρθει αμέσως. Γιατί λέει δεν έρχεται που είναι ο Θεός. Μα εμείς τον διώξαμε. Με τις πράξεις μας. Με τους λόγους μας. Με τον τρόπο ζωής μας. Τον απομακρύναμε. Τον διώξαμε. Του απαγορεύσαμε και να μπει μες στη ζωή μας. Εμείς οι άθλοι, αυτός που σταυρώθηκε για μας, εμείς τον διώξαμε. Ξέρεις πότε τον θυμούμεθα? Μόνο το Πάσχα και πού και πού. Μόνο τα Χριστούγεννα και αυτό για τις γιορτές.
12: Ένα αυτοκίνητο φορτωμένο με αρετές. Ότι οδηγεί η περηφάνεια, αυτό το αυτοκίνητο οδηγεί στην κούραση. Ένα αυτοκίνητο φορτωμένο με αμαρτίες. Που το οδηγεί η ταπείνωση, αυτό το αυτοκίνητο οδηγεί στο παράδεισο. Ένας Άγιος είπε στην κόλαση θα είναι και πατριάρχε και αρχιεπίσκοποι και επίσκοποι και ηγούμενοι και πνευματικοί πατέρες και ξημολόγοι και μοναχοί και λαϊκοί και παρθένοι θα είναι στην κόλαση. Μόνο οι ταπεινοί δεν πηγαίνουν στην κόλαση. Ταπεινός είναι αυτός που θέλει όλοι είναι Άγιοι και αυτός αμαρτωλός.
13: Εδώ είμαστε! Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Ευάγγελο Αραπάκη. Καλησπέρα κύριε Αραπάκη.
14: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα από την Ιχθυόσκαλα του Κερατσινίου, στον Πειραιά μας.
13: Γεια σας κύριε Αραπάκη, να καλησπερίσουμε και τον δικηγόρο και συνήγορο των ανθρώπων αυτών, τον κύριο Κωνσταντίνο Μπουρτζάλα. Καλησπέρα κύριε Μπουρτζάλα.
15: Καλησπέρα σας, καλησπέρα, χρόνια πολλά.
13: Λοιπόν, θα ξεκινήσω τον κύριο Αραπάκη. Κύριε Αραπάκη, τι ακριβώς συμβαίνει, εξηγήστε μας λίγο με τις μηχανότρατες στο Νότιο Αιγαίο.
14: Ναι, μαζί μου είναι και ο αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Αλλιευτικού Συλλόγου του Αιγαίου που και εκπροσωπούμε, ο Βαγγέλης ο Κοροπούλης.
13: Καλησπέρα κύριε Βαγγέλη Κοροπούλη.
16: Καλησπέρα κύριε Σερέτη.
13: Πάμε, θα δίνω εγώ το λόγο γιατί είναι ραδιοφωνική εκπομπή και αλλιώς θα χαθεί η μπάλα. Πάμε πρώτα στον κύριο Ευάγγελο Αραπάκη.
14: Το πρόβλημα το οποίο γεννάται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα είναι με την ύπαρξη των νέων θαλάσσιων πάρκων που θέλει να δημιουργήσει η κυβέρνησή μας στο Νότιο Αιγαίο, στις Κυκλάδες και σχεδόν σε όλο το Ιόνιο Πέλαγος. Έχουν πάρει αποφάσεις στα δύο πάρκα τα οποία είναι υποσύσταση να απαγορευτεί παντελώς η αλεία αρχικά για τη μέση αλεία μηχανότρατες, στην πορεία τα γρυγρή και στο τέλος θα απαγορεύσουν και τη μικρή παράκτη αλεία. Οι λόγοι οι οποίοι έχουν εκδηλώσει και λένε ότι θέλουν να προστατεύσουν την Ποσειδονία, τα φύκια δηλαδή της περιοχής, για να ζήσουν τα φύκια πρέπει να σταματήσουν τη μηχανότρατα, για να μπορέσουν τα νεαρά άτομα όταν μεγαλώνουν να μην τα πιάνουμε, τα νέα τα ψαράκια, ώστε να μπορέσουν να μεγαλώσουν, έρχεται σε αντίθεση με την εθνική μας νομοθεσία, την οποία δεν τη γνωρίζει απολύτως κανένας από αυτούς που θέλουν να κάνουν τα πάρκα, η οποία η μηχανότρατα σε όλη την ελληνική επικράτεια επιτρέπεται να ψαρέψει από 50 μέτρα βάθος και πάνω. Οι Ποσειδονίες φωτοσυνθέτουν σύμφωνα με το ΕΛΚΕΘΕ μέχρι τα 33 μέτρα. Άρα δεν έχουμε καμία μα καμία επαφή με τις Ποσειδονίες. Άρα δεν καταστρέφουμε καμία Ποσειδονία επιστημονικά, όχι γιατί το λέμε εμείς. Από εκεί και πέρα, τα ψάρια γεννάνε κατά το τέλος του μήνα Μαΐου στην παράκτια ζώνη και μέσα στο καλοκαίρι μεγαλώνουν τα ψάρια τα οποία στοχεύει η μηχανότρατα. Η μηχανότρατα στην Ελλάδα και μόνο στην Ελλάδα και σε κανένα άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο έχει καθολική απαγόρευση αλείας. Σε ποια επαφή έρχεται με τα νεαρά άτομα όταν τα σκάφη είναι όλα σταματημένα και δεν δουλεύει ούτε ένα? Εκτός των άλλων, απαγορεύσω να σας δώσω να καταλάβετε, έχουμε σύμφωνα με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας 328 απαγορεύσεις το έτος για το αλλιευτικό σκάφος της μηχανότρατας. Εμείς δεν είμαστε καθόλου αντίθετοι με την ύπαρξη των πάρκων και να φτιάξουν όσα πάρκα θέλουν. Αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε να απαγορευτεί η αλεία αρχικά με τη μηχανότρατα μέσα στα πάρκα αυτά. Διότι αυτά τα οποία θέλουν να τα προστατεύσουν που μας λένε, ήδη εμείς σαν οικογενειακές επιχειρήσεις τέταρτης και πέμπτης γενιάς που βάζουμε τα παιδιά μας μέσα, ήδη μόνοι μας τα προστατεύουμε, γιατί έχουμε επενδύσει πάνω στη δουλειά μας και έχουμε βάλει τα παιδιά μας. Δεν περιμέναμε κάποιον να έρθει να μας βάλει έξτρα απαγορεύσεις για να μας σώσει το επάγγελμα. Γι' αυτό ακόμα υπάρχει αλεία στην Ελλάδα, γιατί υπάρχουν οικογενειακές επιχειρήσεις και πάει η επιχείρηση από τον πατέρα στο γιο. Και γι' αυτό παραμένουμε έτσι. Λοιπόν, ζητάμε να μην ισχύσει η απαγόρευση, ούτως ή άλλως στα πάρκα αυτά τα οποία έχουν δημιουργηθεί, που θα δημιουργηθούν, στις νότιες Κυκλάδες, 4 μήνες οι μηχανότρατες δεν δουλεύουν καθόλου. Επίσης, από 23 Δεκεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου απαγορεύεται η αλεία και από 23 Μαΐου μέχρι 35 Μαΐου πάλι απαγορεύεται η αλεία. Συζητάμε για 4,5 μήνες μέχρι τώρα. Και το Ιόνιο, το οποίο θέλουν να το κλείσουν όλο. Για ποιο λόγο να γίνει αυτό το πράγμα? Τι θα κάνουν όλες αυτές όλα αυτά τα σκάφη? Απλά, τι θα κατορθώσουμε να κάνουμε? Να μετατοπιστεί ο στόλος σε άλλες περιοχές που εργάζονται άλλα σκάφη, που ήδη είναι συμπιεσμένες περιοχές, με αποτέλεσμα σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα και αυτές οι περιοχές που θα μείνουν οι ελάχιστες να μείνουν από ψάρια. Εδώ ο στόλος σε όλη την Ελλάδα, στην Ελλάδα, είναι απλωμένος έτσι ώστε να διαχειριζόμαστε μέσα στους 8 μήνες όλο το ηθιαπόθεμα για να μπορούμε να έχουμε ψάρια.
13: Ωραία, να κάνω εγώ μια ερώτηση. Αυτό ισχύει και για τους Τούρκους και για τους Ιταλούς ή μόνο για τους Έλληνες?
14: Όχι βέβαια, τώρα έδειξε σε ένα άλλο θέμα. Αυτή τη στιγμή στα πάρκα τα οποία θα γίνουν στην Ελλάδα, στις νότιες Κυκλάδες που πιάνει σχεδόν μέχρι τα Δωδεκάνησα, που ούτως ή άλλως δεν δουλεύουμε μέσα από το 1,5 μίλι εμείς οι Έλληνες, οι Τούρκοι όλα αυτά τα χρόνια δουλεύουν, όπως βλέπετε και σε βίντεο που σηκώνουμε
13: βέβαια,
14: και σε πολλά κανάλια, δουλεύουν στα 100 μέτρα από την ακτή.
13: Σωστό, από εδώ και πέρα, αφού ξυλώνουν που ξυλώνουν τους Έλληνες, οι Τούρκοι και οι Ιταλοί θα συνεχίσουν να ψαρεύουν σε αυτά τα θαλάσσια πάρκα κανονικά με μηχανότρατες?
14: Βέβαια κύριε Σερέτη, για ποιο λόγο γίνεται όλος αυτός ο
13: τσαπουκάς? Άντε μπράβο, γι' αυτό το λόγο λοιπόν δεν θέλουν να ψαρεύουν οι Έλληνες και θέλουν να ψαρεύουν οι υπόλοιποι.
14: Φαίνεται κάτι κρυφό, εκεί μαθηματικά εκεί οδηγούμεθα.
13: Ωραία, θα δώσω λίγο.
14: Αν ήταν να τους διώξουμε,
13: ναι,
14: θα τους είχαμε, αν ήταν να τους διώξουμε τους Τούρκους και τους Ιταλούς και κάθε έναν τον οποίον έρχεται να ψαρεύσει που δεν έχει σχέση και άδεια να ψαρεύει στα εθνικά μας ύδατα,
13: ναι,
14: θα τους είχαμε κυνηγήσει.
13: Ωραία, να δώσουμε
14: να
13: λίγο, κύριε Αραπάκη, να δώσουμε λίγο και το λόγο στον κύριο Κοροπούλη, γιατί θέλω να τον κάνω μια ερώτηση. Κύριε Ευάγγελε Κοροπούλη, εσείς γιατί πιστεύετε ότι γίνεται όλο αυτό? Για ποιο λόγο θέλουν να τελειώσουν, να το πω έτσι, τους Έλληνες που έχουν τις μηχανότρατες και να επιτρέψουν στους Τούρκους και στους Ιταλούς να ψαρεύουν?
17: Εμένα η γνώμη μου είναι ότι θέλουν να τελειώσουν όλο τον πρωτογενή τομέα. Και εμείς είμαστε ο πρώτος στόχος, διότι είμαστε οι πιο λίγοι.
13: Πόσοι είστε, 70 άτομα?
17: Όχι, δεν είμαστε 70, ανεμότρατες είμαστε, μηχανότρατες είμαστε περίπου 230-240, κάπου εκεί είναι το νούμερο.
13: Και έχετε κάνει κάποια αιτήματα, έχετε απευθυνθεί στο Υπουργείο, ποια είναι η πρώτη σας αντίδραση?
17: Εδώ δεν υπάρχει Υπουργείο. Δεν υπάρχει Υπουργείο. Εδώ είναι αποφασίσανε και διατάζουνε. Τέρμα, με τον κύριο Βαρελίδη που είχαμε συναντηθεί, τον Γενικό Γραμματέα του Περιβάλλοντος, άρες μάρες κουκουνάρες. ότι άλλα του λέγαμε εμείς, αυτός έλεγε, αφού το λέει ο Μητσοτάκης, θα γίνει.
14: Είναι εντολή του Πρωθυπουργού.
17: Είναι εντολή του Πρωθυπουργού, τέρμα.
14: Και κάτι ακόμα, κύριε...
13: Ένα λεπτό. Είναι εντολή του Πρωθυπουργού. Ποιος σας το είπε αυτό?
17: Ο Βαρελίδης.
13: Ο Γενικός Γραμματέας. Τι Γενικός Γραμματέας είναι αυτός?
17: Του περιβάλλοντος.
13: Σας είπε ότι ήταν εντολή του Μητσοτάκη, του ίδιου του Μητσοτάκη, να ξυλωθούν οι μηχανότρατες.
17: Να γίνουν τα θαλάσσια πάρκα και να αποκλειστούν οι μηχανότρατες από μέσα.
13: Εντάξει, οι μηχανότρατες, αφού σας λένε οι ελληνικές μηχανότρατες να ξυλωθούν γιατί καταστρέφουν τα φύκια και το περιβάλλον, οι άλλοι δεν τα καταστρέφουν?
17: Όχι, δεν το παραδέχονται αυτό. Σε συνάντηση με τον κύριο Βαρελίδη δεν το παραδέχονται. Όχι. Τα φύκια δεν έχουμε δουλειά εμείς με τα φύκια, κύριε Σερέτη.
13: Ναι, αλλά δηλαδή δεν έχει λογική, αυτό το λέω, κύριε Κοροπούλη, αυτό δεν έχει λογική. Δηλαδή λέει οι ελληνικές μηχανότρατες καταστρέφουν το βυθό, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, αλλά οι ξένοι δεν τον καταστρέφουν το βυθό.
14: Βεβαίως και τον καταστρέφουν, κύριε Σερέτη, και να σας πω κάτι ακόμα για εσάς και για τους ακροατάς που έχουμε αυτή τη στιγμή.
13: Τώρα από ό,τι καταλαβαίνω μιλάει ο κύριος Σαραπάκης.
14: Ναι, ο κύριος Σαραπάκης είναι συγγνώμη, πήρα το λόγο. Όλα τα επαγγελματικά αλλιευτικά σκάφη της Ελλάδος και τα γρυγρή και οι μηχανότρατες και τα μεγάλα παράκτια, έχουμε από δύο δορυφορικές συσκευές εγκατεστημένες μέσα στο σκάφος, από τις οποίες ο θάλαμος παρακολούθησης της αλίας μας παρακολουθεί ανα πάσα στιγμή. Και όποιος σκάφος μπει έστω και 10 μέτρα μέσα από το 1,5 μίλι, βαράει αλάρμ, τα πρόστιμα είναι τεράστια, το πλωτό έρχεται κατευθείαν πάνω σου, σε συλλαμβάνει και σε οδηγεί μέσα στο λιμάνι για παράβαση.
17: Μα αφού σου τη ρίχνει από το...
14: Λοιπόν... Και γι' αυτό σας λέμε ότι δεν μπορεί καμία μηχανότρατα να δημιουργήσει αυτά τα οποία μας λένε. Μας είπαν ότι πρέπει να γίνουν τα πάρκα. Εμείς τους είπαμε δεν έχουμε θέμα. Να γίνουνε. Αλλά για ποιο λόγο μας γκάζετε? Τους παρουσιάζουμε επιστημονικά χαρτιά. Έχουμε μελέτη του ΕΛΚΕΘΕ και να σας τη στείλουμε μετά που θα τελειώσουμε τη συνέντευξή μας, να δείτε τι απαντάει το ΕΛΚΕΘΕ για το τι είναι η μηχανότρατα πλέον επιστημονικά. Όχι αυτό που λέμε εμείς. Και το κυριότερο ακόμα, το Ιόνιο για τη μηχανότρατα κλείνει όλο. Αλλά οι Ιταλοί δουλεύουνε.
13: Ένα λεπτό, να κάνω μια ερώτηση. Θέλω πριν πάω στον κύριο Μπουρτζάλα. Μου είπατε ότι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Υδάτων σας είπε ότι ήταν εντολή του Μητσοτάκη. Αλλά θα σας κάνω μια ερώτηση. Γιατί στο θαλάσσιο πάρκο Βορείων Σποράδων από την περιβαλλοντική μελέτη του 2025 επιτρέπεται η μηχανότρατα πάνω από 2 μίλια από τις ακτές να κάνει τη δουλειά της και στο Νότιο Αιγαίο απαγορεύεται εντελώς? Μήπως το επέβαλαν οι Τούρκοι και οι Ιταλοί στο Νότιο Αιγαίο διότι είχαμε και το πρόβλημα με την Κάσο?
14: Κοιτάξτε τώρα, αυτά είναι μαθηματικά τα οποία ένα και ένα κάνουν δύο. Δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε.
13: Δεν είναι απάντηση αυτή. Το πιστεύετε ή δεν το πιστεύετε?
14: Πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο γίνεται, διότι αν θέλαμε να διώξουμε τους Τούρκους που ψαρεύουν παράνομα στη χώρα θα το είχαμε κάνει. Εδώ έχουμε τροποποιήσει το άρθρο του ποινικού κώδικα για κάθε σκάφος το οποίο εισέρχεται στα εθνικά χωρικά ύδατα και ψαρεύει. Τροποποιήθηκε το άρθρο που ίσχυε από το 1954 ότι θα συλλαμβάνεται το σκάφος, κατασχέτουμε τα αλλιεύματα και φυλακίζεται το πλήρωμα για 6 μήνες. Το μόνο που έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή το λιμενικό σώμα όταν αντιμετωπίσει, όταν δει ένα σκάφος τουρκικό να πούμε και ψαρεύει παράνομα στα ελληνικά χωρικά ύδατα, να πάρει τα στοιχεία και τη σήμανση την εξωτερική του πλοίου, να του φτιάξει μια δικογραφία και αν αυτό το πλοίο το τουρκικό καταπλέψει ποτέ σε ελληνικό λιμάνι, να συλληφθεί. Εάν δεν καταπλέψει, απλά ισχύει η μήνυση ή η παράβαση που του έχει κάνει τον πλωτό. Ενώ πρώτα πήγαινε πάνω, τον έπιανε και τον επήγαινε στο λιμάνι δεμένο.
13: Ανοιχτά της Ρόδου, έξω από την Κάρπαθο, έξω από την Κάσο, επιτρέπετε να πάτε να ψαρέψετε?
14: Από το 1,5 μίλι και έξω, ναι. Από το 1,5 μίλι και έξω σε όλη την ελληνική θαλάσσια επικράτεια από 1η Οκτωβρίου έως 23 Μαΐου.
13: Πού απαγορεύεται? Δώστε μου λίγο έτσι τα φώτα σας να καταλάβω την περιοχή.
14: Έχουμε, κοιτάξτε να δείτε, έχουμε μόνιμα στο Αιγαίο, το 38% του Αιγαίου απαγορεύεται, διότι υπάρχουν περιοχές με ισοβαθείς, υπάρχουν κόλποι κλειστοί μόνιμοι όπως είναι ο Παγασιτικός, που είναι μόνιμα κλεισμένος από το 1966, βασιλικό διάταγμα, χωρίς κανένα επιστημονικό κριτήριο, και ακόμα τον εγκρατάμε κλειστό χωρίς να έχουμε κάνει μέχρι τώρα κάποια μελέτη να δούμε υπάρχει ζωή μέσα στο βαγρασιτικό. Λοιπόν, ο νότιος ευωϊκός και πάρα πολλοί κόλποι είναι κλειστοί, διότι την αλληλεία την διέπουν τα βασιλικά διατάγματα 666 του 66. Και από τότε κανένας πλην από εμάς δεν έχει ενδιαφερθεί να ψάξει να δει τι έχει γίνει με όλες αυτές τις απαγορεύσεις που πήρανε τότε στις περιοχές αυτές. Μεγαλώσανε τα ψάρια, υπάρχουν ψάρια, υπάρχει ζωή ή έχει νεκρωθεί το σύμπαν που για μας έχει νεκρωθεί, έχουν νεκρωθεί τα πάντα.
13: Το καταλαβαίνω. Εσείς μπορείτε να πάτε να ψαρέψετε μέσα στα τουρκικά ύδατα?
14: Όχι βέβαια, η ακτεωρός μας έχει συλλάβει κατευθείαν. Η ακτεωρός η τουρκική δεν είναι σαν εμάς ότι θα μας κάνει παράβαση όπως κάνουμε εμείς τους Τούρκους με την εξωτερική σήμανση. Εκεί έρχεται η ακτεωρός πάνω, σου πετάει κάβο, σε δένει και σε παίρνει με το ζόρι μέσα στην Τουρκία. Και γίνονται οι προβλεπόμενες διατάξεις που γινόταν και εδώ. Κατάσχεση αλλιεύματος, κατάσχεση πλοίου, φυλάκιση του πληρώματος. Αλλά ποτέ από ελληνικό σκάφος δεν έχει γίνει αυτό. Δεν υπάρχει κάποιο συμβάν σκάφος ελληνικό να έχει μπει μέσα στα τουρκικά ύδατα, διότι το σεβόμαστε, διότι δεν το κάνουμε και διότι δεν έχουμε καμία εντολή από κανέναν να πηγαίνουμε και να προσεγγίζουμε τα τουρκικά χωρικά ύδατα ώστε να δημιουργούμε θέματα.
13: Διότι είναι δειλοί οι άνθρωποι της κυβέρνησης, να το πούμε έτσι απλά και λαϊκά, και δεν δίνουν τις ανάλογες εντολές για να μπορούν να προστατεύσουν τα χωρικά μας ύδατα.
14: Κύριε Μάκελε. Οι Τούρκοι, να σας πω κάτι, τι θα αποκτήσουν, διότι όλος ο στόλος αυτή τη στιγμή, ο οποίος υπήρχε και στη Μαύρη Θάλασσα ο τουρκικός, έχει εξυγχρονιστεί έναντι του δικού μας που είναι απαρχαιωμένος. Υπάρχουν γρηγροί τουρκικά τα οποία αγγίζουν τα 70 και 80 μέτρα, ενώ το μεγαλύτερο από τα γρηγροί της Ελλάδος είναι 20 άντε μέχρι 25 μέτρα. Λοιπόν, οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή που ψαρεύουν παντού ανεξέλεκτα σε όλο το Αιγαίο, μετά από λίγα χρόνια θα αποκτήσουν ιστορικά δικαιώματα και θα μας πετάξουν από τον Αιγαίο αμαχητή.
13: Τι εννοείται θα σας πετάξουν αμαχητή, ότι θα σας απαγορεύσουν, δεν θα υπάρξει αντίδραση, δηλαδή δεν θεωρείτε ότι μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα? Κύριε Αραπάκη, ένα λεπτό. Ναι. Θεωρείτε δηλαδή ότι υπάρχει κάποιο σχέδιο το οποίο το ακολουθούν πιστά? Και ότι προσπαθούν δηλαδή να τελειώσουν στο πρωτογενή τομέα τους αλληλείς?
14: Ο πρωτογενής τομέας, όπως κάποτε μας είχαν πει στο αγροτικής ανάπτυξης, ότι δεν συμφέρει να υπάρχει πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα. Κοστίζουμε, λέει, ακριβά. Πιο καλά λέει να κάνουμε εισαγωγή ψάρια και προϊόντα αγροτικά από άλλες χώρες παρά να έχουμε τα δικά μας και να παράγουμε εδώ, γιατί ο πρωτογενής τομέας κοστίζει ακριβά στην εκάστοτε κυβέρνηση.
13: Ναι, δεν κοστίζουν τα χαλιά της Κεφαλοπούλου, κοστίζουν οι αλλοίς. Λοιπόν, ένα λεπτό να δώσουμε και στον κύριο Μπουρτζάλα. Κύριε Μπουρτζάλα, νομικά στέκουν όλα αυτά?
18: Νομικά μιλώντας, κύριε Σερέτη και κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, δεν στέκει τίποτα από όλα αυτά. Ο λόγος είναι προφανής και θα σας το πω αμέσως. Η μελέτη η οποία εγκρίθηκε προημερών από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος για το θαλάσσιο πάρκο Νοτίου Αιγαίου δεν αναφέρει κανένα λόγο για την καθολική απαγόρευση αλλιείας με μηχανότατες. Δεν επικαλείται κάποιον λόγο για να μπορούμε και εμείς να τον αντικρούσουμε. Αναφέρει κάπου την Ποσειδονία. Δεν ισχύει αυτό, γιατί τα βάθη στα οποία ψαρεύουν οι μηχανότατες είναι πάνω από τα 250 μέτρα. Δεν υπάρχει Ποσειδονία και δεν υπάρχει κανείς άλλος λόγος. Γι' αυτό εξάλλου η αντίστοιχη εμπεριστατωμένη μελέτη που έγινε τον Ιανουάριο του 25 για το θαλάσσιο πάρκο Βορείων Σποράδων, μιλάμε για το Αιγαίο, για το ίδια θάλασσα, επιτρέπει την αλληλεία με μηχανότατες πάνω από τα δύο μέλη. Και το δικαιολογεί, ή τα βάθη είναι μεγάλα και δεν ενοχλείται το περιβάλλον, το θαλάσσιο περιβάλλον. Εδώ έχουμε άλλη αντιμετώπιση. Ασχολούμενος λοιπόν εγώ τα τελευταία χρόνια με το θέμα, με τα προβλήματα που έχουν οι μηχανότατες, ξεκινώντας πριν από καιρό με το πάρκο Βορείων Σποράδων, διαπιστώνω ένα πράγμα. Δύο λόγοι συντρέχουν για την καθολική αυτή απαγόρευση. Ο ένας λόγος είναι η από ετών επιχειρούμενη εξαφάνιση του πρωτογενούς τομέα στην Ελλάδα. Σας θυμίζω, αρκετά χρόνια πάω πίσω, το κόψιμο των καϊκιών. Υπάρχουν κουφάρια καϊκιών κομμένα με πριόνι στη μέση σε όλα τα νησιά του Αιγαίου. Σας θυμίζω το ξυρίζωμα των καπνών, των αμπελιών. Σας θυμίζω την εξαφάνιση της αγροτικής πρωτογενούς παραγωγής και της κτηνοτροφικής. Και τώρα ήρθε η σειρά των αλλιέων. η αλλής, η αρχή της απαγόρευσης γίνεται από τις μηχανότρατες και θα ακολουθήσουν και τα γρυγρή και οι παράκτη μικροί αλλής. Με την εξαφάνιση αυτή των αλλιέων από την περιοχή του Αιγαίου, καθολικά βόρειο, νότιο Αιγαίο, Ιόνιο, Πέλαγος, πετυχαίνεται και ένα άλλο σκοπός. Εξαφανίζονται οι φρουροί της θάλασσας. Ποιοι είναι οι φρουροί της θάλασσας? Είναι οι αλλιείς μας. Αυτοί που μουχθούν κάθε μέρα στη θάλασσα και προστατεύουν τις θάλασσες, τις δικές μας. Όταν φύγουν αυτοί, ποιοι θα είναι εκεί? Οι Τούρκοι, οι Ιταλοί, οι Αιγύπτιοι και ποιοι άλλοι? Και είναι τυχαίο ότι σε καμία άλλη μεσογειακή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει αντίστοιχη απαγόρευση? Καμία. Σε καμία χώρα. Γι' αυτό και οι Ιταλοί έρχονται ελεύθερα παντού. Δεν μιλάω για την Τουρκία, είναι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλωνίζουν 100 μέτρα από κάθε ακτή του Ανατολικού Αιγαίου, ψαρεύουν 10 μηχανότρατες μαζί, 15-17. Σε καμία άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά μεσογειακή δεν υπάρχει αυτή η απαγόρευση. Θέλουμε να εξαφανίσουμε την αλλία. Θέλουμε η θάλασσα να μείνει ελεύθερη. Και μην ξεχνάτε, όταν έγινε πριν από ένα χρόνο δύο λόγος για ίδρυση θαλασσίων πάρκων στο Νότιο Αιγαίο, την αντίδραση της Τουρκίας. Δεν ξέρω αν τη θυμάστε, είχε αντιδράσει πολύ η Τουρκία σοβαρά στο ότι δεν έχετε δικαίωμα, εμείς προχωράμε και για να μην υπάρχουν αντιδράσεις βγάζουμε τους αλλιείς απ' έξω.
13: Ναι, ωραία. Δηλαδή, πώς θα κινηθείτε αυτή τη στιγμή? Όταν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος λέει ότι ήταν εντολή Μητσοτάκη και αφού το είπε Μητσοτάκης έτσι θα γίνει, που εγώ πιστεύω ότι ασκούν πίεση οι Τούρκοι, γιατί σας λέω, είναι και στρατηγικό σημείο το συγκεκριμένο. Είχαμε και το πρόβλημα που για μένα ήταν πολιτική εθνοπροδοσία με την Κάσο, που δεν επέτρεψαν στο ερευνητικό πλοίο να προχωρήσει. Είναι σε εκείνο το σημείο τώρα, για εκεί μιλάμε.
18: Ναι, ναι κύριε Σέτσα, ρωτήσατε προηγουμένως τον κύριο Πρόεδρο και το είπατε, στη Ρόδο, στην Κάρπαθο ψαρεύετε τώρα και σας απάντησε ότι από το 1,5 μίλι και πάνω ψαρεύουμε, τώρα που μιλάμε. Αύριο όμως που θα βγει το προεδρικό διάταγμα που θα εντρύεται νομικά πλέον το πάρκο και η νομική ισχύ ίδρυση αυτή, δεν θα επιτρέπεται.
13: Αυτό ήθελα να μου πει ο κύριος.
18: Αυτό, σας το λέω εγώ. Σας το λέω εγώ αυτό.
13: Άρα με το προεδρικό διάταγμα δεν θα επιτρέπεται να ψαρεύουν στην Κάρπαθο και στην Κάσο?
18: Στα όρια του θαλασσίου πάρκου που ασφαλώς φτάνουν και εκεί.
13: Το θαλάσσιο πάρκο μέχρι πού είναι, κύριε Μπουρτζάλα? Γιατί πρέπει να το καταλάβουμε, να το ακούσουν και οι ακροατές.
18: Τώρα, αν σου πει μέχρι τα 12, εγώ τα λέμε 12, σαν μπορεί να σου πει ο κύριος Πρόεδρος ακριβώς αυτό.
13: Κύριε Μπάγκελε, κύριε Αραπάκη, πείτε μας λίγο το μέχρι πού φτάνει αυτό το θαλάσσιο πάρκο.
19: Κοροπούλης είμαι, κύριε Σερέτη.
13: Κύριε Κοροπούλη, εσείς ο αντιπρόεδρος,
19: ναι.
13: Πείτε μου.
19: Ναι, από δυτικά, από τη Μήλο μέχρι και τα νησιά Κίναρο, Λέβηθα προς την Πάτμο.
13: Ένα λεπτό. Μέσα στο Αιγαίο αυτή τη στιγμή καταλαβαίνω.
19: Ναι,
13: λοιπόν,
19: ναι, δηλαδή, μέσα στο Αιγαίο.
13: Δηλαδή πάει από Μήλο, Πάρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, μέχρι πού πάει κάτω?
19: Μιώ, Σαντορίνη, Ανάφη, Αμοργό, νότια από την Άξο, νότια από την Πάρο, Πολέγανδρο, Σίκινο.
13: Μέχρι πού φτάνει, μέχρι τη Σίμη, μέχρι τη Ρόδο, πού φτάνει?
19: Όχι, δεν φτάνει τόσο χαμηλά. Φτάνει μέχρι τα ερημονήσια που είναι ανοιχτά από τη...
13: Μέχρι την Ίσυρο.
19: Ούτε, μέχρι... Δεν φτάνει ούτε μέχρι την Κάλυνο.
18: Ας την πάλι αγάπη.
19: Την Δραπανισίδα, Σκινάρο και Λέβη θα πρέπει.
13: Δηλαδή το θαλάσσιο πάρκο είναι από τη Μήλο μέχρι την Κάλυμνο.
19: Πριν την Κάλυμνο,
13: μέχρι την Πάτμο. Από τη Μήλο μέχρι την Πάτμο. Από την Πάτμο μέχρι την Αστυπάλαια και από την Αστυπάλαια μέχρι τη Σαντορίνη.
19: Ναι. Όλο αυτό το πιάνει. Αστυπάλαια, Σαντορίνη.
13: Κάρπαθο, φτάνει κάτω στην Κάρπαθο το θαλάσσιο πάρκο?
19: Όχι, δεν φτάνει τόσο χαμηλά.
13: Ούτε στην Κάσο.
19: Όχι, δεν φτάνει.
20: Αλλά αυτό μας είπαν ότι είναι η αρχή, είναι το πρώτο θαλάσσιο.
19: Αυτό είπανε βέβαια ότι είναι το πρώτο, έτσι.
13: Είναι το πρώτο θαλάσσιο.
18: Θα παρέχω, κύριε Σερέτη, έχω το λόγο.
13: Ο κύριος Σαραπάκης,
19: πάμε. Μισό λεπτό, κύριε Μπουτζάλα. Έχουν κάνει ένα πάρκο ακόμα, στο οποίο είναι γύρω-γύρω από τους φούρνους, για κοράλια. Τα οποία κοράλια δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν και έχουν κλείσει μια μεγάλη περιοχή στους φούρνους για κοράλια. Κοράλια εκεί που έχουν κλείσει δεν υπάρχουν.
18: Κύριε Σερέτη.
13: Άρα συγγνώμη, ένα λεπτό, για να καταλάβω κάτι. Συγγνώμη λίγο, ένα λεπτό, κύριε Κοροπούλη, να μου απαντήσετε εσείς και θα πάμε και στον κύριο Ραπάκη, θα πάμε και στον κύριο Μπουρτζάλα. Έχουμε μπροστά μας, έχουμε 25 λεπτά. Ακούστε με λίγο. Για να καταλάβω. Θεωρείτε ότι αυτό το θαλάσσιο πάρκο που ξεκινάει από τη Μήλο, φτάνει μέχρι την Πάτμο, από την Πάτμο μέχρι την Αστυπάλαια και από την Αστυπάλαια μέχρι τη Σαντορίνη, είναι, λειτουργεί σαν δούριος ύπος για να μπορέσουν να αποκτήσουν οι Τούρκοι δικαιώματα στο Αιγαίο?
19: Οι Τούρκοι ούτως ή άλλως τους έχουμε δώσει το δικαίωμα με τη διχοτόμηση του Αιγαίου με τον 25ο, που δουλεύουν το καλοκαίρι, που εμείς το καλοκαίρι μπορούμε να βγούμε στα διεθνή ύδατα έξω από, τα 25, από τον 25, δηλαδή από τον 25 και ανατολικά, και από τον 25 και δυτικά οι Τούρκοι δουλεύουν. Το Αιγαίο το έχουμε διχοτομήσει εμείς μόνοι μας.
13: Ναι, ένα λεπτό όμως. Αυτό θα μου είπατε θα είναι το πρώτο θαλάσσιο πάρκο. Το δεύτερο και το τρίτο, σταδιακά δηλαδή, θεωρώ ότι η κυβέρνηση αυτή προσπαθεί να περάσει ένα μήνυμα, το ότι εμείς δημιουργούμε θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο για να προστατεύσουμε το περιβάλλον, απαγορεύουμε στους Έλληνες αλλοιείς να ψαρεύουν σε αυτές τις περιοχές, αλλά οι Τούρκοι μπορούν.
18: Αυτό είναι.
19: Μα οι Τούρκοι μπορούν στα εθνικά, τώρα πάνε στα εθνικά.
13: Άρα σταδιακά αυτό που μου λέτε είναι το ότι επιτρέπουν στους Τούρκους να έχουν δικαιώματα μέσα στο Αιγαίο και απαγορεύουν στους Έλληνες.
18: Και κάτι
19: μα κάπως έτσι είναι.
18: Και κάτι ακόμα κύριε Σερέντη, τα τουρκικά αλλιευτικά σκάφη δεν φέρουν δορυφορικές συσκευές καταγραφής στίγματος που φέρνουν τα ελληνικά σκάφη. Εμείς μπορούμε και μας παρακολουθούν από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ανά πάσα στιγμή. Τα τουρκικά σκάφη δεν είναι υποχρεωμένα να φέρουν τέτοια συσκευή. Παρότι όμως συνδιαχειρίζονται ελληνική θάλασσα ή ευρωπαϊκή θάλασσα και θα έπρεπε να είναι και αυτά σύνομα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και να υπήρχε τοποθετημένα πάνω στα σκάφη αυτά δορυφορική συσκευή, ώστε να βλέπει και η Ελλάδα από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, από το θάλαμο παρακολούθησης, ανά πάσα στιγμή όπως βλέπει εμάς να έβλεπε και τους Τούρκους. Τώρα το Υπουργείο μας σε σχέση με τα τουρκικά αλλιευτικά είναι τυφλό. Πώς το μαθαίνουνε? Από καταγγελίες των Ελλήνων ψαράδων που βλέπουν τους Τούρκους που είναι από γυαλό από εμάς δίπλα στις στεριές, ενώ εμείς είμαστε έξω από 1,5 ναυτικό μίλι και παίρνουμε τηλέφωνα τα κατατόπους λιμεναρχία και κινητοποιούνται τα πλωτά τα ελληνικά και βγαίνουν και τους διώχνουν και την άλλη μέρα ξανάρχονται πάλι.
20: Όχι, μετά από μια ώρα, μόλις φύγει το πλωτό.
18: Κάπως έτσι δουλεύει το σύστημα.
13: Ναι, αλλά θέλω μια ξεκάθαρη απάντηση. Σας παρακαλώ πολύ για να πάμε και στον κύριο Μπουρτζάλα. Δηλαδή, αυτό είναι το πρώτο θαλάσσιο πάρκο με το οποίο απαγορεύουν στους Έλληνες αλλοιείς να ψαρεύουνε και επιτρέπουνε στους Τούρκους. Σωστά μέχρι εδώ?
18: Σωστά. Αυτή τη στιγμή αυτό υφίσταται, αυτό γίνεται.
13: Και ωραία. Από τη στιγμή όμως που θα υπάρχει και προεδρικό διάταγμα, είναι σαν να παραδίδουν το θαλάσσιο πάρκο στους Τούρκους.
18: Μα κοιτάξτε, υπάρχει και συνέντευξη από αρμόδιο υπουργό πριν μήνες σε μεγάλο κανάλι, το οποίο δήλωσε ότι από το 17-18 ενδώσαμε τα σύνορά μας για να μπορέσουμε να πάρουμε πίσω τους δύο φαντάρους που είχαν συλληφθεί παράνομα στη Βόρεια Ελλάδα από τους Τούρκους, στον Έβρο. Πιστεύω να το θυμάστε αυτό. Υπάρχει αυτή η συνέντευξη που λέει ενδώσαμε και δεν έχουμε κάνει ακόμα τίποτα. Υπάρχει αυτή η συνέντευξη. Τότε έγινε ο μεγάλος χαμός με τους αλλοιείς, αλλά κανένας δεν μας άκουσε. Δεν μπορεί να βγαίνει ένας υπουργός και να λέει ενδώσαμε τα σύνορά μας, τα ανατολικά σύνορά μας στους Τούρκους αλλοιείς για να μπορέσουμε να πάρουμε τους δύο φαντάρους που και καλά κάναμε και τους πήραμε γιατί παράνομα τους είχαν συλλάβει στον Έβρο και ακόμα δεν έχει γίνει κάτι.
13: Ωραία, ναι, ωραία, το κατάλαβα αυτό. Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά θέλω να ρωτήσω κάτι τον κύριο Μπουρτζάλα. Κύριε Μπουρτζάλα, εδώ πέρα μιλάμε για την εθνική κυριαρχία, μιλάμε για τα χωρικά ύδατα της Ελλάδας, μιλάμε για διάφορα θαλάσσια πάρκα που υποτίθεται προστατεύουν το περιβάλλον και ότι γι' αυτό το λόγο γίνονται όλα, αλλά δεν υπάρχει λογική στο να απαγορεύουν τους Έλληνες αλλοιείς να ψαρεύουν και να επιτρέπουν στους Τούρκους. Μπορεί νομικά να προχωρήσει αυτό το πράγμα και να ισχυριστεί η Ελλάδα το ότι δεν τους ενοχλούν οι Τούρκοι οι αλλοιείς?
18: Κύριε Σερέτη, οπωσδήποτε το σωματείο με το Προεδρείο το οποίο μιλάτε τώρα οργανωνόμαστε για να αντιδράσουμε νομικά.
13: Απέναντι σε ποιον, συγγνώμη, απέναντι σε ποιον?
18: Απέναντι στο ελληνικό κράτος.
13: Απέναντι στο ελληνικό κράτος, ναι, ωραία.
18: Ναι. Ο αγώνας αυτός, όπως καταλαβαίνετε ασφαλώς τι εννοώ, είναι πάρα πολύ δύσκολος. Οι αλλοιείς όμως προς τιμήν του, όπως και οι προηγούμενοι αλλοιείς στις βόρειες φοράδες, δεν θα κάνουν πίσω. Αν δεν αντιδράσουν νομικά, δεν μπορούν να αντιδράσουν διαφορετικά, μόνο νομικά. Εάν δεν αντιδράσουν νομικά και περάσει το πρώτο πάρκο αυτό, είναι βέβαιο ότι στο επόμενο διάστημα θα γίνει και στην Κάρπαθο, θα γίνει και στην Κάσο, θα γίνει και στο Βόρειο Αιγαίο, θα γίνει και στη Μυτιλίνη, όπως έγινε στους Φούρνους ήδη χωρίς λόγο. Άρα πρέπει να γίνει μονόδρομος το να αντιδράσουμε νομικά. Την ίδια στιγμή όμως, δεν μπορούν, νομικά μιλώντας πάντα, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το εξής. Σήμερα, στο Συμβούλιο Επικρατείας, σήμερα 6 Μαΐου, ήταν να δικαστεί η προσφυγή, αίτηση ακύρωσης των αλλιέων της Σαλονίσου κατά της υπουργικής απόφασης που τους απαγορεύει το ψάρεμα της κυρίας Μεντζόνη. Γιατί αφού τους επιτρέπει πάνω από τα 2 μίλια να ψαρεύουν ή μελέτη περιβάλλοντος, ήρθε η κυρία Μεντζόνη και το χαρακτηρίζει
13: αρχιτεκτονικό χώρο. Κύριε Μπουρτζάλα, τώρα δεν μπορώ να τα ακούω αυτά. Συγγνώμη κιόλας. Θυμήθηκαν, συγγνώμη, ένα λεπτό. Θυμήθηκαν τώρα δηλαδή να προστατεύσουν το περιβάλλον. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Πείτε μου τι κρύβεται πίσω από την κουρτίνα. Τι θέλουν να καταφέρουν και περνάνε τώρα αυτά τα νομοσχέδια.
18: Πού θέλω να καταλήξω όμως. Δεύτερη φορά σήμερα το Συμβούλιο Επικρατείας αυτεπαγγέλτως αναβάλει τη συζήτηση της υπόθεσης. Άρα, καταλαβαίνετε, η πρώτη φορά ήταν τον Μάρτιο, τώρα η αναβολή ήταν σήμερα, σήμερα το ανέβαλε πάλι για τον Οκτώβριο. Άρα, καταλαβαίνετε, ο αγώνας μεσονομικός είναι πάρα πολύ δύσκολος. Αλλά οι αλληλείς δεν θα κάνουν πίσω. Είναι θέμα πρωτίστως εθνικής κυριαρχίας, γιατί δεν υπάρχει λόγος βλάβης του περιβάλλοντος. Οι ίδιοι οι αλληλείς με τις μηχανότρατες μαζεύουν και τα σκουπίδια του βυθού και τα δίνουν στο λιμάνι όταν φτάνουμε τα
13: λιμάνια. Ακούστε με λίγο, κύριε Μπουρτζάλα. Ακούστε με λίγο, γιατί υπάρχει ένα ακροατήριο το οποίο μας ακούει. Θέλω λίγο να καταλάβουν κάτι οι ακροατές και θα σας ξαναδώσω το λόγο και στον πρόεδρο και στον αντιπρόεδρο και σε εσάς. Έχουμε ένα τέταρτο μπροστά μας. Λοιπόν, φίλοι μου εκεί πέρα έξω που ακούτε αυτή την εκπομπή σε αυτές τις ραδιοσυχνότητες. Το 2010 φωνάζαν και τσιρίζαμε και οι περισσότεροι σχολιάζανε αρνητικά ότι τα μνημόνια φέρνουν απόλυση της εθνικής κυριαρχίας. Πρώτα απ' όλα. Είναι γραμμένο στο άρθρο 16, να εξηγήσουμε κάποια πράγματα. Είναι γραμμένο στο άρθρο 16, στην παράγραφο 5, το ότι θα χάσουμε κομμάτια της εθνικής κυριαρχίας και της ελληνικής δημόσιας περιουσίας. Αυτά κάποιος δεν σας τα έχει εξηγήσει και μάλλον δεν τα γνωρίζετε. Υπάρχει όμως πρόβλημα και από ό,τι καταλαβαίνω σταδιακά οδηγούμαστε σε μια εθνική προδοσία από αυτή την κυβέρνηση. Και το λέω έτσι ομά, μπορεί οι αλληλείς που ακούτε εδώ πέρα, οι άνθρωποι, να αγωνίζονται και να αντιδρούν γιατί τους στερούν τα δικαιώματά τους και τους καταστρέφουνε. Τους καταστρέφουν τη δουλειά τους, τον κλάδο τους. Και το ίδιο φυσικά και ο συνήγορός τους, ο κύριος Μπουρτζάλας. Αλλά εδώ πέρα εγώ θεωρώ ότι υπάρχει κάτι βαθύτερο. Εδώ μιλάμε ότι σταδιακά θα παραδώσουνε το Αιγαίο. Συμφωνείτε σε αυτό, πρόεδρε, κύριε Ευάγγελε?
2: Εκεί οδηγούμαστε μαθηματικά. Ήδη το έχουμε παραδώσει, ήδη το έχουμε παραδώσει και να γνωρίζετε ότι από το 2014 τα διεθνή ύδατα του Αιγαίου που μπορούν οι Έλληνες αλλιείς να αλλιεύουν είναι ανατολικά του 25ου μεσημβρινού. Ο 21ος μεσημβρινός ξεκινάει περίπου από την Καβάλα και καταλήγει στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι ο 25ος μεσημβρινός για τη διχοτόμηση του Αιγαίου που ζητάνε οι Τούρκοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Άρα οι Έλληνες αλλιείς, τα ελληνικά αλλιευτικά σκάφη για τα διεθνή ύδατα πρέπει να ψαρεύουμε ανατολικά του 25ου μεσημβρινού και 6 μίλια από κάθε νησιωτική αρχή του Ανατολικού Αιγαίου. Οι δε Τούρκοι δεν έχουν αυτό τον περιορισμό. Μπορούν να έρθουν στην δυτικά του 25ου μεσημβρινού και μισό μίλια από την υπηρετική χώρα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Οι Έλληνες είμαστε στο κέντρο του Αιγαίου και ανατολικά από το 14. Οι δε Τούρκοι μπορεί να έρθει έξω από το Σούνιο και να ψαρεύει χωρίς να φαίνεται πουθενά σε κανένα δορυφορικό σύστημα, μόνο να τον δει κάποιος ψαράς και τον καταγγείλει. Αυτό συμβαίνει. Και τώρα συζητάμε αν θα παραδώσουμε το Αιγαίο στους Τούρκους. Δεν το έχουμε δώσει, κύριε Σερέτη. Το έχουμε δώσει τόσα χρόνια. Και συνεχίζουμε και το δίνουμε.
13: Ωραία. Και τι κάνουμε δηλαδή τώρα, πρόεδρε, τι κάνουμε? Ωραία, όλα αυτά εντάξει, τα δώσαμε, τα κάναμε, τα ράναμε. Δεν τα δώσαμε εμείς αρχικά, τα δώσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, να μην μπερδευόμαστε, να χρησιμοποιούμε τις σωστές λέξεις. Δεν τα δώσαμε, τα δώσανε.
2: Τα δώσανε.
13: Εμείς τι κάνουμε τώρα, για πείτε μου δηλαδή.
2: Εμείς αυτή τη στιγμή προσπαθούμε και κάνουμε μια αστυνόμευση. Επικρατεί για λίγη ώρα, μόλις εμφανιστούν τα ελληνικά τα πλωτά, απομακρύνονται οι Τούρκοι. Μόλις φύγει το πρωτό να μπει στο λιμάνι, ξανάρχονται. Αυτός ο κλέφτης πόλεμος είναι. Μόνιμα.
13: Το λιμενικό γιατί δεν κάνει τη δουλειά του.
2: Το λιμενικό δεν μπορεί να τον συλλάβει. Του κάνει μια παράβαση, όπως σας είπα, ο νέος ποινικός κώδικας που έγινε με τη Νέα Δημοκρατία και τροποποιήθηκε το 21-22, δεν θυμάμαι πότε είναι ακριβώς, το άρθρο 400, λέει ότι όταν κάποιος σκάφος εισέλθει παράνομα στην Αιγαλίτιδα ζώνη της χώρας μας,
14: το λιμενικό του κάνει παράβαση σύμφωνα με τα εξωτερική σήμανση του σκάφους του και αν αυτό το σκάφος ποτέ προσεγγίσει ελληνικό λιμάνι, συλλαμβάνεται. Εάν δεν προσεγγίσει ελληνικό λιμάνι, δεν τρέχει τίποτα. Μπορεί να αλωνίζει όπου θέλει. Τι άλλο να του κάνει το λιμενικό, να βγάλει το όπλο, να τον πυροβολήσει? Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Είναι εμφανή μπροστά. Εκτός των άλλων, τα τουρκικά σκάφη τα οποία έρχονται σε σχηματισμό 15-20 σκάφη μαζί, όπως σας είπε και ο κύριος Μπουρτζάλας, πάντοτε είναι σε συνοδεία με 2 ή 3 τουρκικές ακτεωρούς, οι οποίες παρακολουθούν τα σκάφη τους, τα τουρκικά λιευτικά, από μακριά και αν χρειαστεί κάτι, δηλαδή με το που φαίνεται το ελληνικό πλωτό, έρχονται και αυτοί δίπλα στα ελληνικά πλωτά. Αυτό γίνεται. Κάθε μέρα έχουμε μίνι ναυμαχίες των ελληνικών πλωτών. Οι Έλληνες λιμενικοί μπορούν να ρωτήσετε σε οποιοδήποτε νησί το τι αντιμετωπίζουν κάθε μέρα τα ελληνικά πλωτά σε σχέση με τα τουρκικά απέναντι. Έχουμε μικρές ναυμαχίες κάθε μέρα στο Αιγαίο, παρουσία όλων των Ελλήνων ψαράδων. Κάτι άλλο δεν μπορεί να γίνει από πλευράς λιμενικού, δεν μπορεί να τον συλλάβει. Δεν έχει το δικαίωμα να τον συλλάβει.
13: Άρα χρειάζεται πιο σκληρός νόμος.
14: Βεβαίως. Να επανέλθει το άρθρο 400 του P1954.
13: Ποιος θα το επαναφέρει αυτό το άρθρο?
14: Η κυβέρνηση.
13: Ποια κυβέρνηση?
14: Η τωρινή, αυτή που
13: αφού αυτή η κυβέρνηση φέρνει αυτό το προεδρικό διάταγμα που σας στερεί τα δικαιώματα, πλάκα κάνουμε τώρα.
14: Δεν ξέρω.
13: Καλά, η κυβέρνηση που φέρνει το προεδρικό διάταγμα που σας στερεί τα δικαιώματα θα επαναφέρει το άρθρο για τα δικαιώματά σας? Είναι δυνατό να το πιστεύουμε αυτό το πράγμα?
14: Και κάτι ακόμα να σας πω το οποίο μάθαμε. Γιατί πρέπει να το καταθέσουμε γι' αυτό. Όταν πήγαμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, μάθαμε ότι για να αστυνομευτούν τα πάρκα και για να μην πει από τις μηχανότρατες και γενικά από τους αλλείς, θα δαπανηθεί ένα ποσό γύρω στα 800 εκατομμύρια, μας είχαν πει 850, για να φτιάξουν καινούρια πλωτά, να φτιάξουν ντρόουν, να φτιάξουν οτιδήποτε μέσο πλωτό ή ναι, ένα αέριο ή υποβρύχιο,
13: ναι,
14: το οποίο να αστυνομεύει τις περιοχές αυτές για να μην μπαίνουν στην αρχή οι μηχανότρατες και στην πορεία τα υπόλοιπα ελληνικά αλλιευτικά και ψαρεύουν παράνομα.
13: Καλά, ακούστε όμως λοιπόν, ακούστε
14: θα σας πω όμως κάτι.
13: Ναι.
14: Τους είπαμε σαν αντιπρόταση,
13: ναι,
14: ότι αν από τα 850 εκατομμύρια διαθέσουν τα μισά χρήματα, οι μηχανότρατες οι οποίες και λιγότερα ακόμα, οι μηχανότρατες οι οποίες θα δραστηριοποιούνται στο πάρκο το οποίο θέλουν να φτιάξουν, μπορούν να αναφύγουν με οριστική πάυση. Δηλαδή να πληρώσουν τους πλειοκτήτες και να αναγκαστούμε να κόψουμε τα σκάφη μας και να φύγουμε.
13: Κύριε Αραπάκη, ακούστε με λίγο. Αυτή η κυβέρνηση δεν σας σέβεται και ούτε ενδιαφέρεται για το τι θα απογίνεται. Μπορείτε να το καταλάβετε αυτό? Αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει στον πρωτογενή τομέα ότι θέλει να κάνει τη δουλειά της χωρίς να υπολογίζει τις συνέπειες. Είναι απλά τα πράγματα. Αν πάρετε το σκάνδαλο ΠΚΠ, αν πάρετε όλες αυτές τις υπερκοστολογήσεις, τις επιδοτήσεις, τις συμβουλευτικές εταιρείες και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε από όλα αυτά που ζούμε τα τελευταία χρόνια με αυτή την κυβέρνηση, θα κατανοήσετε και πρέπει να το εμπεδώσουν αυτό όλοι, το ότι αυτή η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για το τι λέτε.
14: Κανένας εξυγχρονισμός, κανένα ποσό χρηματικό πάνω από 15 χρόνια δεν έχει καμία επιδότηση, δεν έχει έρθει σε κανένα ελληνικό αλλιευτικό σκάφος. Καμία. Ούτε επιδοτήσεις παίρνουμε, ούτε σέντς δεν έχει δοθεί σε κανένα αλλιευτικό σκάφος. Με αποτέλεσμα να μαραζώνει όλος ο στόλος. Όλος ο στόλος, τα σκάφη είναι 30, 40, 50 ετών και τα συντηρούμε από μόνοι μας με νύχια και με δόντια για να μπορέσουμε να κρατηθούμε και να μπορούμε να φέρνουμε φρέσκα ψάρια στις αγορές, να τρώει ο Έλληνας ελληνικό ψάρι και φτηνό ελληνικό ψάρι φρέσκο.
13: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Κύριε Μπουρτζάλα, διότι έχουμε 5 λεπτά, θέλω να μου πείτε λίγο. Υπάρχει περίπτωση ακόμα σε αυτόν τον κλάδο να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υποστηρίζουν αυτούς που φέρνουν αυτά τα προεδρικά διατάγματα και τους καταστρέφουν? Γιατί καλός ή κακός, πρέπει να κάνω και αυτή την ερώτηση. Ποιος τους υποστηρίζει ακόμα αυτούς που καταστρέφουν με αυτόν τον τρόπο τον πρωτογενή τομέα?
18: Έχουμε συγκεκριμένα παραδείγματα με ονόματα και διευθύνσεις συγκεκριμένων αλλοδαπών ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο Βόρειο Αιγαίο και έχουμε και όλη την ιεραρχία του Υπουργείου Περιβάλλοντος σήμερα με προεξάρχοντα τον Γενικό Γραμματέα που είναι η αιχμή του δόρατος στην εξαφάνιση του επαγγέλματος των αλλιέων. Και θα τολμήσω να προτείνω κάτι σε εσάς αν θέλετε να με ακούσετε. Βγάλετε τον κύριο Βαρελίδη μια συνέντευξη.
13: Θα το βγάλουμε. Τον καλούμε τώρα, να το βρούμε κατά το τηλέφωνο. Να τον καλέσουμε, άμα το έχετε στείλει,
18: ναι,
13: το.
18: Που να είμαστε κι εμείς στην κουβέντα, αν θέλει. Αν δεν θέλει, μόνος του. Δεν
13: μόνος πρόβλημα. Του, δεν χρειάζεται. Μια χαρά, αλλά θα τα πω εγώ.
18: Να μας εξηγήσει ποιοι είναι οι λόγοι που πρέπει να εξαφανιστούν τα επαγγέλματα αυτά από το Αιγαίο.
13: Τα κοράλια τώρα. Θυμήθηκε τα κοράλια ο Βαρελίδης.
18: Ποια κοράλια, δεν υπάρχουν κοράλια.
13: Τα κοράλια και τα φύγια. Ενδιαφέρεται για τα κοράλια και τα φύγια. Μα βέβαια η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση αγωνίζεται για τα κοράλια και τα φύκια.
18: Και στην Αλόνισο, κύριε Σερέτη, μόλις ίσχυσε η μελέτη που έλεγε πάνω από τα 2 μίλια ψαρεύουν οι μηχανότητες νόμιμα, έβγαλε νέα απόφαση κύριε Μενδώνη και λέει υπάρχουν αρχαία. Ενώ 5 μήνες πριν είπε δεν υπάρχουν αρχαία.
13: Καλά, η κυρία Μενδώνη χτίζει και τζαμιά. Να αρχίσουμε, ναι, να ψάχνουμε λίγο την καταγωγή της.
18: Είναι βέβαιο, θα βρουν κάτι. Αλλά βγάλετε τον κύριο Βαρελίδη. Εγώ θέλω να τον ακούσω. Γιατί δεν μπορώ να τον ακούσω αλλιώς.
13: Βρε, βέβαια, τον βγάλουμε, τον πάρουμε τηλέφωνο. Άμα βγει, έτσι, γιατί δεν βγαίνουν και εύκολα εδώ πέρα.
18: Φαντάζομαι.
13: Ωραία, το θέμα είναι όμως κάτι συγκεκριμένο. Και θα κλείσουμε με αυτή την ερώτηση που θα κάνω μια ερώτηση σε εσάς και μια στον κύριο Αραπάκη και στον κύριο Κοροπούλη. Λοιπόν, η τελευταία ερώτηση, κύριε Μπουρτζάλα, για να σας αποδεσμεύσουμε κιόλας, είναι η εξής. Αυτές οι ΜΚΟ. Γνωρίζουμε ποια νου είναι, γιατί για μένα υπάρχει περίπτωση από πίσω να κρύβονται και πολιτικοί.
18: Γνωρίζω τις δύο ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην Αλόνισο, ξέρετε την ιστορία, δεν ξέρω ποιος είναι ο ιδιοκτήτης, ο κύριος μέτοχος, ας το πούμε. Στη μία που λέγεται Ίδρυμα Θάλασσα είναι με έδρα τη Γενέβη, είναι Έλληνας υποπλιστής.
13: Είναι Έλληνας εφοπλιστής.
18: Εφοπλιστής. Και η άλλη εταιρεία που εδρεύει και αυτή πάλι στην Αλόνισο με σκάφους με γερμανική σημαία είναι Ολλανδική ΜΚΟ με έδρα το Άμστερνταμ.
13: Κύριε Μπουρτζάλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες και για τον αγώνα που δίνετε.
18: Παρακαλώ. Ευχαριστώ.
13: Καλό μεσημέρι. Υγεία ευχαριστώ. Να έχετε. Υγεία.
18: Ευχαριστώ.
13: Κύριε Αραπάκη, συνεχίζω με εσάς και με τον κύριο Κοροπούλη, συγγνώμη, για να μπορέσω να κλείσω και την εκπομπή. Μία ερώτηση πρώτα στον κύριο Κοροπούλη. Κύριε Κοροπούλη, ποια θα είναι η επόμενη κίνησή σας, λοιπόν, μαζί με τον κύριο Μπουρτζάλα να κάνετε μήνυση προς το ελληνικό κράτος, μπας και βγάλετε άκρη και πιστεύετε ότι θα δικαιωθείτε? Πείτε μας.
5: Δεν ξέρω αν θα δικαιωθούμε, διότι από ό,τι ακούω, άλλοι συνάδελφοι δεν έχουν σε άλλο κλάδο, δεν έχουν δικαιωθεί. Δεν μπορούμε όμως να το αφήσουμε έτσι.
13: Σίγουρο είναι αυτό.
5: Κοιτάμε να παλέψουμε. Εγώ να σου κάνω μια ερώτηση, κύριε Σερέτη.
13: Πείτε μου.
5: Μπορείς να μου πεις πώς ζουνε αυτοί που έχουν τις ΜΚΟ, από πού ζουνε, από πού κονομάνε, πώς βιοπορίζονται, πώς βιοπορίζεται το αρχιπέλαγος που έχει και έχει κόσμο κάτω στους λειψούς. Πώς βιοπορίζονται όλοι αυτοί? Ποιος θα χρηματοδοτεί? Από πού χρηματοδοτούνται?
13: Δούριος ύπος δηλαδή θεωρείτε ότι είναι η ΜΚΟ στη χώρα μας?
5: Ασφαλώς είναι δούριος ύπος.
13: Να κλείσουν οι ΜΚΟ λοιπόν.
5: Βεβαίως. Χθες. Κύριε Σερέτη.
13: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Να κλείσουν οι ΜΚΟ. Έχω 2 λεπτά, κύριε Αραπάκη. Πείτε μου λίγο, η δική σας η θέση σαν πρόεδρος. Ένας άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή βιοπορίζεται από ό,τι καταλαβαίνω από αυτό το επάγγελμα. Πώς αντιμετωπίζουν αυτή την κυβέρνηση οι υπόλοιποι του κλάδου? Βλέπετε να αντιδρούν, να λένε ότι πρέπει να φύγουνε? Τι ακούτε δηλαδή στην πιάτσα, να το πω έτσι απλά και λαϊκά?
21: Αυτή τη στιγμή το σύνολο των αλλιέων της χώρας είναι κατά της κυβέρνησης. Να το πούμε έτσι ομά. Δηλώνουν όλοι οι Έλληνες αλλοιείς ότι στις επερχόμενες εκλογές δεν υπάρχει περίπτωση να ρίξουν σταυρό στη Νέα Δημοκρατία. Διότι μας έκλεισε τα σπίτια, μας έχει εξαφανίσει. Εμείς θα το πάμε μέχρι τέρμα. Από τη στιγμή που μας έχουν βάλει στα 9-8 θα πάμε μέχρι τέρμα. Διότι ο βρεγμένος δεν τη φοβάται την βροχή. Και κάτι ακόμα, ο Χριστός έκανε μαθητές του τους ψαράδες, ξέρετε γιατί? Γιατί οι ψαράδες έχουν υπομονή. Γι' αυτό τους έκανε μαθητές του. Αλλά η υπομονή μας εξαντλήθηκε. Φτάσαμε στο τέρμα. Και τώρα που μιλάμε, βιώνουμε ένα τεράστιο πρόβλημα σε σχέση με τα καύσιμα. Εδώ και 1,5 μήνα έχουμε αποστείλει έγγραφα, υπομνήματα. Έχουμε γίνει μια ομάδα όλοι οι Έλληνες αλλοιείς, μηχανότρατες, γρηγροί και παράκτοι, όλοι οι Έλληνες αλλοιείς. Έχουμε στείλει υπομνήματα από το γραφείο του Πρωθυπουργού, στο γραφείο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, στο γραφείο του κυρίου Χατζηδάκη, στο γραφείο του κυρίου Πιερακάκη, και ζητάμε να μας να κάνουμε συνάντηση, διότι το πετρέλαιο από 0,55 σε ένα μήνα πήγε 1,20. Πάνω από το μισό αλλιευτικό στόλο έχει σταματήσει από το Μάρτι. Τα σκάφη είναι παροπλισμένα. Δεν υπάρχουν χρήματα για να μπορέσουμε να βάλουμε πετρέλαιο. Του ζητάμε στις αγγελίες που έκανε ο Πρωθυπουργός, την αλληλεία δεν την ανέφερε πουθενά. Μόνο την Αντλία παραμονή το Πάσχα έκανε να πάρουν 40 ευρώ ο κόσμος και τα εισιτήρια στα βαπόρια, και καλά έκανε να είναι πιο φθηνό το εισιτήριο να πάνε ο κόσμος στα νησιά να κάνουν Πάσχα. Την αλληλεία αυτή τη στιγμή 500 σκάφη μηχανότρατα και γρηγρή και γύρω στα 10.000 σκάφη παράκτια δεν έχουν βγάλει ούτε ένα μέτρο. Δεν μας έχει καλέσει κανείς μέχρι στιγμής να συναντηθούμε.
13: Κατανοητό.
21: Και αν βάλαμε όρο τελεσίγραφο μετά τις 15 του μήνα δεν μας έχουν καλέσει, όλοι οι αλληλείς της Ελλάδος θα ξεκινήσουμε κινητοποιήσεις στα λιμάνια της χώρας.
13: Μπράβο. Είμαστε άλλο μαζί σας, κύριε Αραπάκη. Ό,τι χρειαστείτε στη διάθεσή σας, δίνουμε βήμα εννοείται, ό,τι ώρα και στιγμή θελήσετε, απλά με προσυνεννόηση. Σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς.
21: Έρχονται μηνύματα αυτή τη στιγμή στο γραφείο του συλλόγου μας από όλη την Ελλάδα. Έχετε τα θερμά συγχαρητήρια και ένα πολύ, πολύ μεγάλο ευχαριστώ από όλη την Ελλάδα που μας παρακολουθεί τώρα, από Έλληνες αλληλείς και άνθρωποι που αγαπάνε το επάγγελμα του αλληλεία.
13: Στεκόμαστε δίπλα σας σε κάθε αγώνα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι να έχετε.
21: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πολύ.
13: Υγεία και ευλογία. Καλό αγώνα. Είμαστε μαζί σας.
21: Γεια χαρά.
13: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Ευάγγελο Αραπάκη, ακούσαμε τον κύριο Ευάγγελο Κοροπούλη, τον Κωνσταντίνο τον Μπουρτζάλα. Ήρθε η στιγμή και ξεκίνησε το σχέδιο για να παραδώσουν το Αιγαίο. Με τη δικαιολογία ότι θέλουν να προστατέψουν φύκια και κοράλια. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Η βάση, το ραδιομέγαρο, το ραδιόφωνο της αλήθειας. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και επανέρχομαι τρίτη ώρα με το Δημήτρη το Τραπεζικό. Δώσε ένα βάρκα στο γυαλό τώρα, δώσε ένα πιθικότσι. Πάμε! Ψαράδες και αλλοίς, δεν θα τους περάσει αυτό που θέλουνε να κάνουνε. Θα προλάβει να πέσει η κυβέρνηση, θα προλάβουμε να τη ρίξουμε.

0: Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Κλίμα έντονης ανησυχίας για τον τουρισμό και την αεροπορική συνδεσιμότητα της Θεσσαλονίκης μετά την ανακοίνωση της Ryanair ότι κλείνει τη βάση της στη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο σε εξέλιξη σύσκεψη τοπικών φορέων. Μέχρι σήμερα η εταιρεία διατηρεί πάνω από 120 εργαζόμενους και έως 33 πτήσεις ημερησίως στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Συναγερμό στην παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία, καθώς οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και η φόβη για έλλειψη καυσίμων οδηγούν σε μαζικές περικοπές πτήσεων. Οι ανατιμήσεις στα καύσιμα λόγω του πολέμου στην Μέση Ανατολή εκτιμάται ότι άγγιξαν τα 450 εκατομμύρια ευρώ τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, ενώ τα κρατικά έσοδα ενισχύονται σωρευτικά για το δίμηνο σε πάνω από 90 εκατομμύρια ευρώ. Απώλεια 400 ευρώ στα ελληνικά νοικοκυριά λόγω της ενεργειακής κρίσης. Η Ουάσιγκτον εκτιμά ότι βρίσκεται στα πρόθυρα μιας προκαταρτικής συμφωνίας με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου και τη δημιουργία πλαισίου για νέες, πιο λεπτομερείς πυρηνικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους και πηγές που παρακολουθούν τις συνομιλίες. Στο μεταξύ, ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε επίγουσα προειδοποίηση προς κατοίκους 12 πόλεων και χωριών στο νότιο Λίβανο, συμπεριλαμβανομένων περιοχών βόρεια του ποταμού Λιτάνη, καλώντας τους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Για 9% στις τιμές του πετρελαίου μετά τις πληροφορίες για επικείμενη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Μέχρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μπορεί να φτάσει η αρχιοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλα, μετά την πρόθεση που εξέφρασε ο Δικηγορικός Σύλλογος για προσφυγή στο Στρασβούργο. Σφόδρη πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής σχετικά με την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων με τον Κυριάκο Βελόπουλο να εξαπολύει εχμές κατά του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε ότι η πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της Νέας Δημοκρατίας. Να αφήσει πίσω του τη νέα εσωκομματική αντιπαράθεση λόγω παρέτησης Καστανίδη, επιχειρεί ο Νίκος Ανδρουλάκης στη σημερινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Στο αστυνομικό δελτίο, τραγωδία στην Αίγινα, όπου ένα βρέφος 20 μηνών πνίγηκε στο σπίτι του ενώ έτρωγε τσουρέκι. Σωρός 54χρονου άνδρα εντοπίστηκε νωρίτερα σε παλιό βαγόνι κοντά στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας ήταν χρήστης ναρκωτικών ουσιών. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης μοναχός από το Άγιον Όρος, ο οποίος μετά από αδιαθεσία μεταφέρονταν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής όμως πήδηξε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, με εξαίρεση την αστάθεια το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, κυρίως της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Η άνεμη στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς τοπικά. Έθριος ο καιρός και στην Θεσσαλονίκη, με την θερμοκρασία στο κέντρο έως 25 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής κοντά στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Thank you.

0: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

0: 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
0: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντα έχεις λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Το ευεργετικό σου σάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος, παραδοσιακός, ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
7: Τώρα ο Χαλβάς Σαλονικιός και σε μπάρα 40 γραμμαρίων.
8: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
9: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο και τα λοιπά, πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
10: Είναι τόσο.
9: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.
11: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλοακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Τραπεζικό. Καλησπέρα κύριε Δημήτρη.
12: Καλησπέρα, καλησπέρα.
11: Τι κάνετε, πώς είστε?
12: Εσύ πώς είσαι, Γρηγόρη μου, καλά?
11: Εγώ πώς να είμαι, μωρέ. Να συνειδητοποιώ ότι σταδιακά χάνουμε εθνική κυριαρχία και ότι αυτή η κυβέρνηση ακολουθεί ένα σχέδιο για να τα ξεπουλήσει και να τα παραδώσει όλα. Και με πιάνει μια ιδία και μια απογοήτευση.
12: Πρόσεξε, πριν μπούμε στο θέμα μας που είναι το πολιτικό αδιέξοδο και να δούμε πώς λύνεται, θα κάνω μια παρέμβαση σε αυτά που συζητάγατε προηγουμένως. Η Τουρκία δεν έχει ψηφίσει το δίκαιο της θάλασσας. Δεν αναγνωρίζει δηλαδή θαλάσσιες ζώνες. Εμείς το έχουμε ψηφίσει και μάλιστα έχουμε περάσει και νόμο το 1993. Πώς λοιπόν συζητάει ένα κράτος που δέχεται το δίκαιο της θάλασσας με ένα κράτος που δεν δέχεται το δίκαιο της θάλασσας? Πουθενά δεν συγκλίνουνε. Είναι λόγια του αέρα, αφού οι Τούρκοι δεν το έχουν, και το κακό είναι ότι δεν το έχουν ψηφίσει και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι. Όσο για τις ΜΚΟ, είναι πολύ πανίσχυρες οι ΜΚΟ. Το 2016, όταν είχε έρθει ο Πάπας στην Αθήνα, δεν ήρθε καθόλου στην Αθήνα, πήγε στη Μυτιλίνη για να δει τη ΜΚΟ που χρηματοδοτεί το Βατικανό. Μια άλλη ΜΚΟ απέναντι από το σταθμό Λαρίσης, που όσοι κατεβαίνουν από τη Θεσσαλονίκη θα έχουν δει ακριβώς απέναντι ένα στρατόπεδο και δίπλα της ένα κτίριο, τη χρηματοδοτεί ο Τζορτζ Σόρος. Πώς λοιπόν θα κλείσεις μια ΜΚΟ του Βατικανού και μια ΜΚΟ του Σόρους που ελέγχει την οικογένεια Μητσοτάκη? Γιατί στη Solidarity Now, τη ΜΚΟ του Σόρος, διευθύντρια είναι η Νίκη Λιμπεράκη, εξαδέρφη του Μητσοτάκη.
11: Ναι, εγώ προσωπικά δεν έχω την εξουσία να κλείσω μια ΜΚΟ. Αλλά άμα εκλεχθεί κάποιος άνθρωπος ο οποίος όντως θέλει να κάνει την Ελλάδα ισχυρή, μπορεί να τις κλείσει τις ΜΚΟ.
12: Αυτό είναι το σημερινό μας θέμα και μου δώσες μια πάσα. Γιατί αυτή τη στιγμή όλες οι χώρες της Ευρώπης και η Ελλάδα φυσικά βρίσκονται σε ένα πολιτικό αδιέξοδο. Μπορεί να λυθεί το πολιτικό αδιέξοδο? Αυτή θα είναι σήμερα η συζήτησή μας.
11: Για να ακούσουμε λοιπόν.
12: Το συμπέρασμα που υποστηρίζεται όλο και πιο συχνά, ειδικά από τους ριζοσπαστικούς κύκλους, είναι ότι δεν υπάρχει πολιτική λύση στο πολιτικό αδιέξοδο που έχουμε περιέλθει. Αυτό το συμπέρασμα δεν προέρχεται από σε καμιά περίπτωση περιφρόνησης του δημοκρατικού πολιτικού συστήματος ή καμιά τάση πεδαριώδους αναρχισμού, αλλά από την ψυχρή και λογική ανάλυση των προβλημάτων που αντιμετώπιζε η χώρα μας και η Ευρώπη γενικότερη. Στην πραγματικότητα, αυτό το πολιτικό αδιέξοδο είναι η επιδιωκόμενη συνέπεια ενός καταστροφικού συστήματος μεθοδευμένης αρπαγής πλούτου παρά ένα ατυχές αποτέλεσμα παράλογων πολιτικών. Ποιο είναι τα περίφημα άλυτα συστήματα της πολιτικής μεταρρύθμισης? Το πρώτο είναι η νομισματική κυριαρχία. Ποιος εκδίδει και διαχειρίζεται το νόμισμα? Χώρα που δεν εκδίδει και δεν διαχειρίζεται το νόμισμά της είναι δυστυχώς δούλα χώρα. Το δεύτερο είναι το δημόσιο χρέος. Πόσο είναι το δικό μας δημόσιο χρέος στην Ελλάδα? 500 δις. Πώς μπορεί να εξυπηρετηθεί? Δεν εξυπηρετείται με τους όρους που έχει βάλει η κυβέρνηση. Και τρίτον, η προστασία των ρυθμιζομένων τοπικών βιομηχανιών απέναντι στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Και επίσης η κατάρρευση των δημοσίων υπηρεσιών, έχουν καταρρεύσει δημόσιες υπηρεσίες, η πλήρης διάσπαση της χώρας που καταστρέφει κάθε εθνική συνοχή, η ανασφάλεια, η ελευθερία έκφρασης, το σύστημα υγείας, το εμπορικό ισοζύγιο, δηλαδή εισαγωγές και εξαγωγές, η οικολογία και η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η εξουσία πάνω στα κράτη των GAFAM. Ποια είναι η GAFAM? Είναι η Google, η Amazon, η Facebook, η Apple και η Microsoft, που έχουν κάνει ένα συνασπισμό που λέγεται GAFAM και ελέγχουν όλα τα έθνη. Τι θα συμβεί αν προσπαθήσουμε να αλλάξουμε το παρόν σύστημα και συνεπώς να αλλάξουμε τους κυρίαρχους και δικαιούχους του? Εάν κάποια θεία επέμβαση ανέλθει στην εξουσία ένας πολιτικός που επιθυμεί να αμφισβητήσει βαθιά ένα από αυτούς τους πυλώνες και να τον μεταρρυθμίσει, θα αντιμετωπίσει τέτοιες αποσταθεροποιητικές δυνάμεις που δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να υποταχθεί να προκαλέσει μια σοβαρή πολιτική κρίση που θα περιλαμβάνει εγκαθίδρυση κατάστασης πολιορκίας υπό την εχθρική στάση ενός ενορχιστρωμένου μετόπου. Δηλαδή ένας τρίτος πολιτικός, όχι αυτά των τριών κομμάτων, έρχεται στην εξουσία. Ας δούμε λοιπόν τι θα συμβεί όταν, για παράδειγμα, να μην πάρουμε για παράδειγμα την Ελλάδα, να πάρουμε για παράδειγμα τη Γαλλία που είναι μια μεγάλη χώρα και ανέβει στην εξουσία ένας πολιτικός που αποφασίζει να σταματήσει να ταΐζει τις τράπεζες υπό το τρέχον παραλυρηματικό σύστημα δημιουργίας χρήματος ή να εγκαταλείψει το ΝΑΤΟ ή να βρει ισορροπία μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων ΗΠΑ, Ρωσίας και Κίνας. Εξαιτίας της ενταντίωσής τους στις τράπεζες, η χώρα ολόκληρη θα εκτεθεί άμεσα σε μια κακή βαθμολογία από τους οίκους αξιολόγησης που ανήκουν στις τράπεζες και απότομη αύξηση του επιτοκίου δανεισμού της. Ως εκ τούτου θα δει τους πόρους τους να παγώνουν και την οικονομία της να μπλοκάρονται. Αυτή η καταστροφική δίνη, σε συνδυασμό με τις προσπάθειες των επικριτών του ανθρώπου που θέλει να κάνει την Ελλάδα ανεξάρτητη, θα καταστήσει την εγχώρια κατάσταση αβάστακτη, με την αντιπολίτευση σε θέση μάχης που θέλει κομματικά ωφέλη, ενορχιστρωμένη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τότε θα δημιουργηθεί μια αλυσίδα κρίσεων ντόμινο που θα χειροτερεύουν η μία την άλλη. Δηλαδή, λαϊκές διαδηλώσεις υπό την ηγεσία και τις εντολές των συνδικάτων που θα αναμεταδίδονται από τα μέσα μαζικής εξαπάτησης, γιατί τα συνδικάτα, όπως ξέρεις, ελέγχονται από τα κόμματα. Θεσμικά εμπόδια από όλους τους φορείς που επωφελούνται από το παλιό σύστημα. Νομικά εμπόδια με αναρρύθμιτες προσφυγές σε δικαστήρια. Πολιτικά εμπόδια μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αντιδραστικής και αντιεθνικής τάσης, του Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Συμβουλίου της Επικρατείας λόγω προηγουμένων δεκαετιών της διαφθοράς του δικαστικού συστήματος. Δηλαδή θα αντιμετωπίσει τους διεφθαρμένους δικαστικούς. Κλείσιμο των δρόμων από απεργίας. Οικονομικό αποκλεισμό με διεθνείς νομικές ενέργειες, ειδικά οι Αμερικάνικες που δεν θέλουν αλλαγή του συστήματος. Παραπλανητικές εκστρατείες απαξίωσης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Λογοκρισία όλων των υπερασπιστών του εθνικού κράτους στα κοινωνικά δίκτυα. Έκρηξη επεισοδίων στα προάστια που έχουν μεγάλο μεταναστευτικό πληθυσμό, πολύ βιαιότερες από το 2009. Η απάντηση μπροστά σε όλες αυτές τις απειλές και ενάντια στις συμβουλές όλων των δυτικών συμμάχων μας δεν μπορεί παρά να είναι να περιλαμβάνει μια εξεκάθαρη και έξοδο από το λεγόμενο κράτος δικαίου. Και θα εξηγήσουμε γιατί πρέπει να φύγουμε από το κράτος δικαίου. Γιατί το κράτος δικαίου, το ευρωπαϊκό, επιτρέπει τη μετανάστευση. Άρα δεν θα μπορούμε με το κράτος δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να σταματήσουμε τη μετανάστευση. Έξοδος λοιπόν μπορούμε από το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και όλα αυτά τα όργανα σκληρής καταστολής ταραχών και βίαιη κατάληψη του κυκλώματος των μέσων ενημέρωσης, ανατροπή των λόμπι, δηλαδή της ελίτ που κυβερνάει την Ελλάδα, των τεκτονικών στοών που εξουσιάζουν τη χώρα και πλήρης αναδιάρθρωση του εθνικού νομισματικού συστήματος. Κάτι τέτοιο θα οδηγούσε βέβαια σε περαιτέρω εκπατρισμό των καταρτισμένων γιατρών, ερευνητών, καθηγητών, δικηγόρων και μηχανικών, όπως άλλωστε έχει γίνει, όπως και γίνεται στην Ελλάδα. Μια πραγματικότητα που θα επιδείνωνε την κατάπτωση των δημοσίων υπηρεσιών. Θα επρόκειτο για μια κατάσταση εμφυλίου πολέμου, ιδίως λόγω μείζωνο σημείο ζητήματος της λαθρομετανάστευσης. Εάν ο εν λόγος άνθρωπος είναι έτοιμος θειασότης εναλλακτικής παγκοσμιοποίησης, δεν θα χειριστεί αυτό το θέμα με την απαραίτητη πυγμή, ενώ αν είναι πραγματικός πατριώτης θα εγείρει ριζική αντίθεση εκ μέρους των μεταναστών και των πολλών υποστηρικτών της. Δηλαδή ένας πατριώτης Έλληνας θα αντιμετωπίσει όλα αυτά που είπαμε παραπάνω. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, μια στρατιωτική επέμβαση, κυρίως αμερικάνικη, υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ και του ΟΗΕ, δεν μπορεί να αποκλειστεί, όπως συνέβη στη Σερβία το 1999. Η απώλεια, τώρα μιλάμε για τη Γαλλία, η απώλεια της έδρας της Γαλλίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, το εμπάργκο σε στοιχεία απαραίτητα για τα πυρηνικά της εργοστάσια και η Επιτροπή των Πυρηνικών της Εξοπλισμών, καθώς και η κατάσχεση μέρους των περιουσιακών στοιχείων τόσο των δημοσίων όσο και των ιδιωτικών. Μπορεί αυτό το σενάριο να ακούγεται τρελό, αλλά πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά? Ένας από τους βασικούς λόγους που δεν θα μπορούσε να έχει σχεδιαστεί με κάθε λεπτομέρεια από τους ανθρώπους της εξουσίας. Η διατήρηση και η επιδείνωση σε σημεία σχιζοφρένειας του λόγου δημοσίου χρέους με το ΑΕΠ, οι αυτοκτανικές διεθνείς δεσμεύσεις που έχουμε υπογράψει με όλους τους οργανισμούς, δηλαδή με τον ΟΗΕ, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΝΑΤΟ, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, η διάλυση των δημοσίων υπηρεσιών και της βιομηχανίας μας, η πώληση των βιομηχανικών αυαρχίδων μας, η επιτήρηση της γεωργίας όπως γίνεται τώρα, αυτά γίνονται για να μην μπορεί, όπως λειτουργεί τώρα ο Μητσοτάκης, για να μην μπορεί κανένας πατριώτης αρχηγός να ανατρέψει την κατάσταση. Του δημιουργούν δηλαδή ένα τοίχο. Ο στρατιωτικός υποβιβασμός ως βοηθητικού προσωπικού των Ηνωμένων Πολιτειών σε περίπτωση σύγκρουσης υψηλής έντασης, η ανεξέλεγκτη και εκθετική μετανάστευση προς τη χώρα μας, η καταστροφή όλης της εθνικής συνοχής από τους κυβερνώντες μέσω της επιδείνωσης των υφισταμένων εντάσεων, η ανοχή απέναντι στην εγκατάσταση ισχυρών λόμπι σαν όργανα λήψης αποφάσεων, όπως γίνεται τώρα με την ξένη ελίτ και την εγχώρια ελίτ, όλα τα παραπάνω θα επιβληθούν επίτηδες από την κορφή του σημερινού νοσηρού συστήματος εξουσίας για να αντιστρέψουν οποιαδήποτε προσπάθεια έξοδος από αυτό το διεφθαρμένο σύστημα. Διότι όλοι αυτοί οι παράγοντες δεν αποδυναμώνουν μια χώρα ως δήθεν ισχυρό μοχλό της παγκοσμιοποιημένης οικονομικής ισχύως, αλλά την ίδια τη χώρα. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι αυτό ισχύει για όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Για παράδειγμα, Πολωνία και Ουγγαρία, οι οποίες υπόκεινται σε πολύ σημαντικά αντίπεινα με λιγότερους ισχυρούς μοχλούς, μεταρρυθμίσεις που θεωρούνται υπερβολικά συντηρητικές ή εθνικιστικές, δείχνει ότι δεν επιτρέπει το Ευρωδιευθυντήριο να βγει κανείς από το Μαντρί. Το κυβερνόν χρηματοπιστωτικό σύστημα γνωρίζει ότι οδηγώντας τις χώρες σε τέτοιες καταστάσεις καταδικάζει τους λαούς να επιλέγουν ανάμεσα στη βιώσιμη δουλεία ή σε ένα άρμα προς το άγνωστο που είναι αναγκαστικά συγκρουσιακό και επικίνδυνο. Με σύγκρουση μόνο αλλάζει μια κατάσταση. Αν άλλαζε με κοινοβουλευτισμό, δεν θα γινόταν η Ελληνική Επανάσταση και όλες οι επαναστάσεις. Αν περιμέναμε να ψηφίσουν οι Έλληνες εκείνες της εποχής, αν θέλουν να φύγουν από την τουρκοκρατία. Πώς έγινε όλες οι επαναστάσεις, μην ξεχνάς, που αλλάξανε τα συστήματα, γίνανε με συγκρούσεις. Διότι το σύστημα γνωρίζει καλά ότι ο μέσος πολίτης δεν είναι διαθετημένος να υπερασπιστεί την ελευθερία του, αλλά μόνο τις βασικές ανέσεις τους. Γνωρίζει επίσης ότι αυτός ο πολίτης είναι όπως ο βάτραχος που ρίχνεται ζωντανός σε μια κατσαρόλα αρχικά με χλιαρό νερό. Το νερό όμως σιγά σιγά αρχίζει να βράζει και αν ο βάτραχος δεν πηδήξει εγκαίρως έξω από την κατσαρόλα, στο τέλος θα βράσει και ο ίδιος. Κατά τον ίδιο τρόπο αυτός ο πολίτης, όταν θα συνειδητοποιήσει ότι το μέλλον του θα είναι πολύ σκληρό και αβίωτο στον κόσμο που έχουν ετοιμάσει για μας, θα είναι πλέον πάρα πολύ αργά για να αντιδράσει και να καταφέρει να επιβιώσει. Δεν θα υπάρξει λοιπόν, όπως λένε οι πολιτικοί αναλυτές, ποτέ πολιτική λύση αν ένας πολιτικός δεν γνωρίζει πως όταν ανέβει στην εξουσία, ό,τι και να κάνει για να αντικαταστήσει, για να αποκαταστήσει την τάξη και τη λαϊκή κυριαρχία, πρέπει να είναι διαθετημένος να πάει τέλος μέχρι σε σχάτων και να θυσιάσει έστω και τη ζωή του σαν κόστος. Οι υποψήφοι που ισχυρίζονται αυτό είναι αντιφρονούντες και το γνωρίζουν καλά. Πιστεύετε ότι είναι πραγματικά έτοιμοι να πάνε μέχρι το τέλος ένας πολιτικός αρχηγός για να αποκαταστήσει την τάξη και τη λαϊκή κυριαρχία? Για όσους πιστεύουν την ανώτερη άποψη, ότι η ανώτερη άποψη είναι υπερβολική και ότι φλερτάρει με συνωμοσιολογίες, ας αναρωτηθούν καλύτερα γιατί κανένας από τους δυτικούς κυβερνώντες δεν αντιδρά ενάντια σε αυτές τις τρομερές εκτροπές και την υποβάθμιση της ζωής των πολιτών της Ευρώπης. Ας αναρωτηθούν τη δύναμη της επιρροής και των αντιπίνων που μπορούν να επιβάλλουν εταιρείες, επενδυτικά κεφάλαια ή ακόμη με μεμονωμένα άτομα που έχουν αποθεματικά δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ στη διάθεσή τους. Γιατί αυτοί κάνουν κουμάντο, οι ελίτ. Φανταστείτε τι δύναμη θα είχατε για να δράσετε στην κοινωνία αν είχατε 100 εκατομμύρια ευρώ. Σκεφτείτε πόσοι υπάλληλοι επιχειρήσεις, ενώσεις, ομάδες, λόμπι, ισχυροί παράγοντες και νομικοί θα ήταν διαθέσιμοι για να σας εξασφαλίσουν την επίτευξη των στόχων σας. Όχι μόνο λοιπόν κάποιοι έχουν 100 εκατομμύρια ευρώ, αλλά έχουν και δισεκατομμύρια ευρώ. Και όλοι αυτοί μπορούν να κινητοποιήσουν μια στρατιά. Αντιφρονούνται σε έναν ηγέτη που θα έκανε τολμηρές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα. Θα τους έβρισε και απέναντί του. Συνειδητοποιήστε ότι εκτός από αυτά κατέχουν εφημερίδες, τηλεοπτικούς σταθμούς, τράπεζες, κρατικά χρέη, δικηγορικά γραφεία, ιδιωτικούς detective και εκβιαστικά μέσα για όλους τους κατοίκους. Γιατί λοιπόν, αφού κατέχουν τέτοια δύναμη, να θέλουν να αντιμοιραστούν μαζί μας για να βοηθήσουν την ανθρωπότητα να απελευθερωθεί από την κοινωνία τους, περιορίζοντας τη δική τους εξουσία? Πιστεύετε ότι όταν έφτασαν εκεί, η καλοσύνη, η γενναιοδορία και τη φιλανθρωπία? Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι πιο απλή και πιο σκληρή. Αρκεί να ξέρετε να επιλέγετε εκείνο που είναι σημαντικό στη ζωή και να έχετε θάρρος. Οι απόψεις αυτές εκφράζονται από ορισμένους ιστορικούς που έχουν κάνει μελέτες πώς μπορεί κάποιος άξιος πολιτικός και πατριώτης πολιτικός να απαλλαγεί από όλους αυτούς τους τσανακογλύφτες που πίνουν το αίμα του ελληνικού λαού. Και μην ξεχνάτε ότι έχουν προγραμματίσει όλους τους πολέμους που δίνονται μέχρι τώρα για να μην μπορεί κανείς λαός να αντισταθεί, και ότι τα αποθέματα των υδρογονανθράκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης φτάνουν έως τις 10 Ιουνίου. Μετά θα επικρατήσει ένα πρωτοφανές χάος μετά τις 10 Ιουνίου, αν περιοριστούν κι άλλο τα αποθέματα υδρογονανθράκων. Θα περιορίσουν τους λαούς της Ευρώπης. Μας απειλούν ότι θα γίνει το αδιανόητο. Το έχουν πει πολλοί δυτικοί ηγέτες. Πάμε προς το αδιανόητο. Ποιο είναι το αδιανόητο? να ζήσουμε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Δηλαδή χωρίς να ζήσουμε σε μια συνεχή μακροχρόνια νύχτα, χωρίς ηλεκτρικό φως, χωρίς ηλεκτρικά ψυγεία, χωρίς ηλεκτρικές κουζίνες. Και ό,τι λειτουργεί με ηλεκτρισμό σε ένα σπίτι, αλλά και στους κοινόχρηστους χώρους. Αν αντιμετωπίσουν λοιπόν μια αντίδραση που να δημιουργεί ρογμές στο σύστημα, θα φτάσουν σε ακραία σημεία. Και αυτό ο ηγέτης που θα το επιχειρήσει θα πρέπει να το ξέρει εξ αρχής και να έχει κάνει μια προεργασία για να περιορίσει όλους αυτούς τους αντιδραστικούς παράγοντες. Γιατί η αντίδραση θα είναι πολύ μεγάλη, γιατί αυτό το σύστημα έρχεται εδώ και 4.000 χρόνια. Έτσι. Και έχει αλλάξει διαχειριστές ένα σωρό. Στις εκλογές δεν αλλάζει το σύστημα, αλλάζουν οι διαχειριστές του συστήματος. Και οι διαχειριστές του συστήματος έχουν υπογράψει τέτοιες συμβάσεις με τον ΝΑΤΟ, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον ΟΗΕ, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Έχουν υπογράψει, να σου πω μια ρήτρα που είναι στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, εάν μια χώρα έχει αντιπαλότητα με μια εταιρεία πολυεθνική, η κατάσταση λύνεται στα γραφεία της πολυεθνικής εταιρείας. Δεν πάμε σε δικαστήριο. Πάμε στα γραφεία της πολυεθνικής εταιρείας για να λήξει, λήξει τη διάσταση μεταξύ μιας εταιρείας και ενός κράτους. Έχουμε υπογράψει τέτοιες ρήτρες που μας δένουν, μας έχουν αλυσοδέσει. Τις ξέρουν οι πολιτικοί. Αλλά δεν τις λένε στο λαό, γιατί αν τις πούνε θα καταλάβει ο λαός ότι δεν είναι άξιοι να κυβερνάνε αυτή τη χώρα που επιβιώνει εδώ και χιλιάδες χρόνια και έχει επιβιώσει από επιδρομές βαρβάρων. Βάρβαροι είναι και αυτοί που επιβάλλουν αυτά τα μέτρα εις βάρος του λαού. Βάρβαροι είναι. Έτσι. Θα πρέπει λοιπόν να επιλέξουμε προσεκτικά έναν ηγέτη που θα μπορεί να μας εξασφαλίσει εθνική κυριαρχία, δημοκρατία, ευημερία και οικονομική πραγμάτωση. Διαφορετικά όλα όσα γιατί ακούω πολλούς ακροατές που λέει να βγούμε στο δρόμο, να κάνουμε διαδήλωση και μας λένε και σε εμάς, γιατί δεν βγαίνετε στο δρόμο, γιατί δεν συγκροτείτε ένα μέτωπο. Μα να συγκροτήσει ένα μέτωπο είναι πολύ πολύπλοκο και πολύ χρονοβόρο. Όλες οι επαναστάσεις έγιναν μετά από προεργασία χρόνων. Και η γαλλική και η ελληνική και η αμερικάνικη και η ρώσικη και στην Κούβα. Στην Κούβα μάλιστα μας λένε συνεχώς ψέματα. Έτσι. Γιατί η πορεία του Κάστρο στη Σιέρα Μαέστρα είχε δίπλα του το Στέρλινγκ, έναν άνθρωπο της CIA, που όταν κατέλαβε την Αβάνα και δημιούργησε τη μυστική υπηρεσία της Κούβας, ο Στέρλινγκ ήταν ο διοικητής της για ένα χρόνο μέχρι να την οργανώσει. Και μετά έφυγε φυσικά και πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλοι αυτοί λοιπόν που μας λένε να βγούμε στο δρόμο δεν είναι τόσο απλό. Θα αντιμετωπίσουμε ισχυρές δυνάμεις, θέλει οργάνωση. Θέλει αυτοί που θα βγουν στον δρόμο να είναι αποφασισμένοι να θυσιάσουν τα πάντα, και οι Έλληνες δεν είναι αποφασισμένοι να θυσιάσουν τα πάντα, εδώ δεν θυσιάζουν ένα απόγευμα για να πάνε σε διαδήλωση ή ένα πρωί ή να κάνουν μια απεργία. Μας έχουν κάνει μαρθακούς και καλοπερασάκηδες, και όλα αυτά που συζητήσαμε παραπάνω είναι παράμετροι ενός κόμματος πατριωτικού που θα θέλει να κάνει την Ελλάδα μια ισχυρή δύναμη ανεξάρτητη, παρότι είναι δύσκολο στη γεωγραφική θέση που βρίσκεται η Ελλάδα να είναι ανεξάρτητη, γιατί ενώνει τρεις Ηπείρους και με τον πλούτο που έχει το τεράστιο τα κοράκια είναι έτοιμα να το εκμεταλλευτούν, η Exxon Mobil, έτσι, η Chevron, αυτά είναι τα κοράκια. Και είμαστε υποαμερικάνικη κυδαιμονία. Όταν το 1947 φύγαμε από την αγγλική κυδαιμονία, ο πρέσβης της Αγγλίας στις Ηνωμένες Πολιτείες πήγε στο Υπουργείο Εξωτερικών των Αμερικάνων και είπε: εμείς δεν μπορούμε να συντηρήσουμε την Ελλάδα, γιατί έχουμε καταστραφεί από τον πόλεμο. Και από το 47, μπήκαμε υπό αμερικάνικη κυδαιμονία. Ο Παπάγος, ο Καραμαλής, ο Παπαντρέου, ο Τσίπρας, όλοι αυτοί είναι πιόνια προκατασκευασμένα και εκπαιδευμένα και ταυτόχρονα ελέγχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εξαπάτησης τα λέω εγώ, και διαμορφώνουν κοινές γνώμες, κοινή γνώμη. Ξέρεις πόσο εύκολα η Αμερικάνικη Πρεσβεία μπορεί να δημιουργήσει μια κοινή γνώμη και να παραπλανήσει τον ελληνικό λαό? Ο Μητσοτάκης προσπαθεί με ψίχουλα και όπως έχεις δει έχει αποτελέσματα, έστω και με ψίχουλα αυτά που δίνει, σε αυτά που έχει πάρει είναι ψίχουλα, έχει πάρει 100 και μας δίνει το 2% και πολλοί και πάρα πολλοί λένε Μητσοτάκης δεν υπάρχει άλλος. Έτσι δεν είναι στην Ελλάδα. Θα πρέπει λοιπόν να αλλάξει η εκπαίδευση και να φτιάξει πολεμιστές που να μπορούν να πολεμήσουν για μια ποιότητα ζωής, για μια ελευθερία, και δυστυχώς το σχολείο παράγει ραγιάδες. Έχεις δει πως είναι, κοίτα τα συμπτώματα στα σημερινά παιδιά. Πλακώνονται στο ξύλο, τα ναρκωτικά έχουν μπει στα σχολεία και η αστυνομία δεν κάνει τίποτα. Οι δικαστές βγάζουν αποφάσεις και συγκαλύπτουν τις παρανομίες. Πώς λοιπόν θα εξοντωθεί όλος αυτός, όλη αυτή η διαφθορά και όλη αυτή η βρώμα, πώς θα καθαρίσει, Γρηγόρη? Με ποιο τρόπο?
11: Αυτά αναλύουμε καθημερινά. Με ποιο τρόπο πρέπει να έρθει η ανατροπή? Προς το παρόν, το μόνο σίγουρο είναι το ότι μόνο η τέταρτη εξουσία μπορεί να ξεγυμνώσει ένα καθεστώς.
12: Ναι, αλλά η τέταρτη εξουσία ελέγχεται από την ελίτ. Κοίτα τα κανάλια.
11: Εντάξει, αυτό δεν είναι έτσι όπως το λες. Μιλάς πάρα πολύ γενικά. Δεν ελέγχονται όλοι από την ελίτ. Υπάρχουν δημοσιογράφοι οι οποίοι δίνουν αγώνα.
12: Δίνουν αγώνα, αλλά οι φωνές τους πνίγονται.
11: Η αλήθεια είναι ότι θεωρούμε ότι πνίγονται. Αλλά Δημήτρη, η δουλειά που γίνεται και οι άνθρωποι που αφυπνίζονται εκεί πέρα έξω, τουλάχιστον εγώ από την εκπομπή μου αυτό βλέπω, είναι πάρα πολύ. Και καλός ή κακός, πλέον, αν συγκρίνεις την Ελλάδα του 2021 ή του 2020 ή του 2019 που ξεκίνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να κυβερνάει αυτή τη χώρα με την Ελλάδα του 2026, δεν έχουν και την ίδια άποψη για τη Νέα Δημοκρατία.
12: Όχι, όχι, δεν έχουν την ίδια άποψη με τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά πες μου, θα κάνουμε μια συζήτηση, εσύ θα την κάνεις με τους ακροατές. Τι σύστημα θέλουν να εφαρμόσουμε εάν πέσει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη? Το σύστημα που θέλουν να εφαρμόσουμε και αν είναι εφικτό να εφαρμοστεί ένα καινούριο σύστημα, όχι ελεύθερης αγοράς, έστω και ελεύθερης αγοράς, αλλά με κοινωνική πρόνοια. Γιατί τώρα δεν υπάρχει κοινωνική πρόνοια. Και χωρίς διαφθορά. Το κυριότερο είναι χωρίς διαφθορά. Πώς, αφού η διαφθορά έχει διεισδύσει σε όλες τις κοινωνικές τάξεις και στους δικαστές και στους αστυνομικούς και στο στρατό και παντού. Έτσι. Πώς θα μπορείς να την ξεριζώσεις αφού όλοι αυτοί έχουν βολευτεί μέσα στη διαφθορά? Δεν θα βρεις σύγκρουση. Θα πρέπει να πας σε σύγκρουση, Γρηγόρη. Έτσι. Θα πρέπει να πας σε σύγκρουση. Και ποιος, και αυτό θα έχει ένα αμφίβολο τέλος, γιατί θα παρέμβουν και εξωτερικές δυνάμεις, γιατί η Ελλάδα έχει προστάτες. Είμαστε μια προστατευόμενη χώρα. Έτσι. Και θα πρέπει να σταθμίσουμε όλες τις παραμέτρους. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Θες να ανοίξουμε μια συζήτηση με τους ακροατές, να μας πούνε τις απόψεις τους, πώς μπορούμε να φύγουμε από αυτή την κατάσταση, από αυτό το αδιέξοδο?
11: Ξέρω τι θα απαντήσουν. Το θέμα μου δεν είναι αυτό. Το θέμα μου εμένα είναι το ότι πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε το ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι τα σκάνδαλα μόνο, δεν είναι μόνο τα εγκλήματα, δεν είναι δηλαδή οι ληστείες από τα κρατικά ταμεία εδώ πέρα. Υπάρχει ένα σχέδιο που είναι πολύ πιο σημαντικό και πολύ πιο σοβαρό. Γιατί να σου το πω έτσι. Φυλακή πρέπει να πάνε κάποιοι. Συμφωνώ. Οι κλέφτες θα πάνε στη φυλακή. Και οι πολιτικοί απατεώνες εννοείται ότι πρέπει να καταδικαστούν. Αλλά η Ελλάδα σήμερα να αλλάξει ηγεσία και να αναλάβει κάποιος άλλος να διαχειριστεί με άλλο τρόπο την οικονομία, μπορεί να ξαναεπανέλθει σταδιακά σε πάρα πολλά χρόνια στη θέση στην οποία θα έπρεπε να είναι. Δηλαδή, αυτόνομη και με αυτάρκεια. Εδώ όμως μιλάμε το ότι χάνεται η εθνική κυριαρχία. Και την εθνική κυριαρχία, Δημήτρη, δεν την παίρνεις πίσω.
12: Σωστό. Και ποιος ορίζει την εθνική κυριαρχία της Ελλάδος? Οι προστάτες της.
11: Βρε ναι, αλλά εδώ πέρα ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να καταλάβει αυτό το πράγμα. Εδώ δεν είναι απλά οικονομικά εγκλήματα και σκάνδαλα, που δεν είναι απλά κι αυτά. Εννοείται ότι είναι εγκληματική η στάση τους. Αλλά το να χάσεις τώρα το Αιγαίο, πώς θα το ξαναπάρεις πίσω μετά?
12: Κοίτα, οι καλεσμένοι σου μιλήσαν για την 25η Μεσημβρινό. Στον 25η Μεσημβρινό ο Ερντογάν έχει ορίσει τη γαλάζια πατρίδα. Έτσι, είναι η γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν. Τώρα δεν έχουν φτάσει μέχρι τον 20ο Μεσημβρινό ή μέχρι τον 25ο Μεσημβρινό. Η ΑΟΣ όμως που έχουμε υπογράψει με την Αίγυπτο κόβει το Αιγαίο στον 25ο Μεσημβρινό και εμείς το έχουμε υπογράψει. Κοίτα την ΑΟΣ και κοίτα τις γραμμές.
11: Αυτό λέγανε πριν οι καλεσμένοι. Και αυτό σου εξηγώ κι εγώ. Ότι σταδιακά το παραδίδουν εντελώς στο Αιγαίο. Φέρνουν τώρα ένα θαλάσσιο πάρκο, υποτίθεται για τα κοράλια και για τα φύκια. Τώρα θα έλεγε η γιαγιά μου, δεν μας σχέζεις. Συγγνώμη τώρα για την έκφραση, αλλά αυτό θα έλεγε. Δηλαδή, πλάκα μας κάνουν, θυμήθηκαν τώρα τα κοράλια και τα φύκια. Εγώ θεωρώ ότι είναι δούριος ύπος. Δημήτρη, είναι πολύ σημαντικό αυτό που σου λέω. Είναι δούριος ύπος.
12: Τα θαλάσσια πάρκα.
11: Βέβαια.
12: Έτσι. Η ιστορία με το Αιγαίο την έχει ξεκινήσει ο δίθεν εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμαλής από το 1959. Και κάθε κυβέρνηση που έβγαινε έκοβε και ένα μικρό κομμάτι από τον ιστό της Ελλάδας, από το σώμα της Ελλάδας, όλες οι κυβερνήσεις. Γιατί όλες οι κυβερνήσεις ήταν ελεγχόμενες και έκοβε και ένα κομμάτι από το σώμα της Ελλάδας. Ο Καραμαλής το ξεκίνησε πρώτος. Οι δύο ΑΟΣ που υπογράψαμε με την Ιταλία και την Αίγυπτο είναι εθνοκτόνες, Γρηγόρη. Και εμείς έχουμε υπογράψει για τις θαλάσσιες ζώνες, για το δίκαιο της θάλασσας, ενώ δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο. Γιατί το διεθνές δίκαιο, αν το εφαρμόσουμε, θα πρέπει να δεχτούμε και τους μετανάστες μέσα στη χώρα μας. Αυτό είναι το διεθνές δίκαιο. Και να αλλοιώσουν τον πληθυσμό.
11: Ωραία, πώς βλέπεις την Ελλάδα δηλαδή εσύ σε πέντε χρόνια από τώρα?
12: Εγώ ότι θα πρέπει να ξεκινήσει από την παιδεία. Να αλλάξει η παιδεία ριζικά. Να ξεριζωθεί αυτή εδώ η παιδεία και να αλλάξει με μια παιδεία ελληνοκεντρική. Ελληνοκεντρική. Τώρα η παιδεία δεν είναι ελληνοκεντρική. Βλέπεις ότι τα παιδιά που βγαίνουν από το λύκειο ή το πανεπιστήμιο θέλουν να φύγουν στο εξωτερικό, να δημιουργηθούν οι συνθήκες να μείνουν στην Ελλάδα, να αυξηθεί η παραγωγή, έτσι ώστε να μπορεί να καλύψει όλες τις θέσεις των Ελλήνων, πρώτα των Ελλήνων και μετά των ξένων. Πρέπει να κλείσουν τα σύνορα εντελώς, να μην περνάει ούτε ένας. Και όταν καλυφθούν οι θέσεις εργασίας στην Ελλάδα, από εκεί και πέρα να κάνουμε μια μέτρηση, να οργανώσουμε μια αγορά εργασίας. Δεν έχεις οργανωμένη αγορά εργασίας και δεν ξέρεις πόσους Έλληνες επιστήμονες χρειάζεσαι ή πόσους Έλληνες εργάτες χρειάζεσαι. Και φέρνεις οριδών μετανάστες. Αυτοί οι μετανάστες κάποια στιγμή θα ζητήσουν δικαιώματα. Έχει γίνει στη Γαλλία, στη Γερμανία. Έχουν κάνει ομάδες και θα ζητήσουν δικαιώματα. Και αφού δεν έχουν οι Έλληνες δικαιώματα, πώς θα δώσουν στους μετανάστες? Αυτή τη στιγμή οι κυβερνήσεις κόβουν τα δικαιώματα των Ελλήνων. Δηλαδή τους παίρνουν τη ζωή.
11: Ναι. Και δεν τους βάζουν και φυλακή τους παράνομους μετανάστες. Είδες εσύ τι έγινε?
12: Ναι, το είδα. Μα να σου πω κάτι. Όπου μαζεύονται πολλοί μετανάστες, εδώ άμα πας στην Ομόνια ένα απόγευμα, εκεί στις Σοκράτους, είναι γεμάτοι μετανάστες. Δεν μιλάει κανείς ελληνικά. Εν τω μεταξύ αγοράζουν και τη χώρα. Οι ξένοι. Ισραηλινοί, Γερμανοί. Κάποτε πριν από 5 χρόνια ήμουνα στη Μάνη, σε μια παραλία. Εγώ και η οικογένειά μου είμαστε οι μόνοι Έλληνες σε αυτή την παραλία. Οι άλλοι, θα σου πω, την παραλία, τη Στούπα, στη Μάνη. Όλοι οι άλλοι μιλάγανε γερμανικά.
11: Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, ότι εμένα οι τουρίστες δεν με ενοχλούν. Το ότι έκανε αυτό που έκανε με την Golden Visa, προφανώς το έκανε για να μαζέψει χρήμα και να μπορέσει να βάλει χέρι στα κρατικά ταμεία να αρπάξει όσα περισσότερα μπορεί. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα για μια διαφορετική κατάσταση. Όταν βλέπεις εδώ πέρα δύο Αιγύπτιους να πηγαίνουν με το αυτοκίνητο, να σταματάνε δίπλα σε ανήλικους, να λένε θα σας δώσουμε λεφτά να κάνουμε σεξ μαζί σας, να λένε θα σας φάξουμε, και η αστυνομία να μην κάνει τίποτα, να μην παίρνει καν τα στοιχεία τους, ποια στοιχεία, ο καθένας έχει 10 ονόματα, και να συνεχίζουν να κυκλοφορούν ελεύθεροι, Δημητρή. Εντάξει,
12: έπρεπε να τους συλλάβουν, όπως έπρεπε να συλλάβουν και τον ανώτατο δικαστικό που πηδιόταν με δύο Αιγύπτιους. Το θυμάσαι?
11: Και τον άλλον τον εισαγγελέα, που ρουφούσε τι ρουφούσε από τη μύτη και παρενοχλούσε ανήλικα.
12: Σωστό, σωστό. Αλλά στην Ελλάδα δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Η λέξη δικαιοσύνη την έχουν για πλάκα. Έτσι, όποιους θέλουν μαζεύουν, όποιους ενοχλεί το σύστημα μάλλον μαζεύουν, και όποιους ευνοεί αυτό το διεφθαρμένο σύστημα τους αφήνουν ελεύθερους, γιατί θα αναπτύξουν τη διαφθορά. Η Ελλάδα πρέπει να ξεκινήσει από μια άλλη παραγωγική βάση. Τι θα κάνει στον πρωτογενή τομέα, γιατί ο Καραμαλής όταν το 59 μας έβαλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε όλες οι χώρες παίρνανε μια θέση παραγωγική. Μας έβαλε για προσφορά υπηρεσιών, δηλαδή γκαρσόνια. Το ήξερε ο Καραμαλής όταν υπέγραφε το 59 την αίτηση να μπούμε στην Ελλάδα. Γιατί η θέση μας παραγωγική ήταν προσφοράς υπηρεσιών, γκαρσόνια. Θα πρέπει λοιπόν να αλλάξει αυτό το μοντέλο και να πάμε σε ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο που να είναι εποφελές και για το κοινωνικό σύνολο και για τον ελληνικό λαό και για αυτή την πατρίδα που λέγεται Ελλάδα. Αλλά κανείς δεν θέλει να ανταλλάξει αυτό το μοντέλο. Έχεις δει εσύ πολλούς να θέλουν να ανταλλάξουν αυτό το μοντέλο? Βγαίνουν τώρα οι αρχηγοί των τριών μεγάλων κομμάτων που έχουν δύναμη και κάνουν κάτι ομιλίες που θα πρέπει να παίξουν στο Σεφερλί, στο Δελφινάριο το καλοκαίρι. Είναι ασόβαροι.
11: Δεν είναι απλά ασόβαροι, είναι επικίνδυνοι.
12: Και το μοντέλο μπορεί να αλλάξει μόνο από την παιδεία, που πρέπει να ξεκινήσουμε από την παιδεία, να οι Έλληνες να έχουν, να πάρουν ένα χαρακτήρα πατριωτικό. Όμως το σχολείο δεν τους το δίνει αυτό. Έτσι. Δεν τους το δίνει αυτό. Πολλά σχολεία δεν έχουν καθηγητές και δασκάλους. Είναι υποβαθμισμένοι. Οι καθηγητές και οι δάσκαλοι δεν βρίσκουν σπίτια, τρέχουν στους δρόμους. Δεν έχει φροντίσει κανείς για να αναπτύξει την παιδεία. Να αναπτύξει, τα παιδιά πρέπει να αναπτύξουν εθνική συνείδηση. Και τώρα γίνεται στο σχολείο το άλλο. Τα παιδιά αναπτύσσουν συνείδηση ραγιά. Να πάνε να δουλέψουν στο εξωτερικό, στις φάμπρικες, να δουλέψουν και να είναι υπό, όχι να δημιουργήσουν. Πρέπει να δημιουργηθεί μια παραγωγή δημιουργική για τους Έλληνες. Και κανένα κόμμα μες στο πρόγραμμά του δεν έχει ένα τέτοιο πρόγραμμα. Πρέπει δηλαδή να προσέξουμε και το νόμισμα και τις συνθήκες στην αγορά εργασίας. Βλέπεις τώρα ότι όλα είναι άναρχα, όλα είναι όπου πάμε. Πώς για να τα μαζέψεις όλα αυτά θέλεις πολύ κόπο, τεράστια οργάνωση και συμπαράσταση από τους Έλληνες. Εσύ νομίζεις ότι οι Έλληνες μπορούν να συμπαρασταθούν? Ναι. Εγώ όταν πήγαινα στις διαδηλώσεις με μια ομάδα 50 ατόμων, όποτε εμφανιζόντουσαν τα ΜΑΤ, διαλυόταν η διαδήλωση, έστω και αν ήταν 50.000 κόσμος. Έτσι. Μια δημιουργία ΜΑΤ μπορεί να διαλύσει άνετα χώρια τους προβοκάτορες που ήταν μέσα στη διαδήλωση, που ήταν φανεροί γιατί κάναν άλλα πράγματα. Πώς μπορεί λοιπόν να αντισταθεί αυτός ο λαός σε όλη αυτή την κατρακύλα που τον έχουν σπρώξει κυβερνήσεις, οι διεφθαρμένες κυβερνήσεις? Γιατί το σύστημα διακυβέρνησης στην Ελλάδα είναι διαφθορά, και δυστυχώς ο λαός το έχει πάρει σαν κανονικότητα. Νομίζει ότι η διαφθορά είναι η κανονικότητα. Αυτό το έχουν επιβάλει οι κυβερνήσεις. Πρέπει να ξεκινήσουμε από την νοοτροπία και από την παιδεία και να τους δώσουμε θάρρος, να μην φοβούνται, να μην είναι δειλοί. Τα παιδιά που βγαίνουν από τα σχολεία τα ελληνικά δεν πρέπει να είναι δειλά, ούτε να λένε θα πάω στο εξωτερικό. Όχι, εδώ στην Ελλάδα θα δουλέψω και θα δημιουργήσω μια παραγωγική Ελλάδα που θα μπορεί να θρέψει όλους τους Έλληνες και να έχουν όλοι οι Έλληνες μια κανονική και άνετη ζωή. Είναι τόσο πλούσια αυτή η χώρα, τόσο πλούσια, μα τόσο πλούσια, που θα μπορούσαν όλοι οι Έλληνες να έχουν ένα σπίτι, ένα εξοχικό, ένα σούπερ αυτοκίνητο και καταθέσει την τράπεζα, όλοι, και τα 10 εκατομμύρια. Ανταυτού όμως, βλέπεις, όπως είπες, πάνε στα σκουπίδια και παίρνουν ένα τοστάκι. Γιατί εγώ έχω δει άνθρωπο στα σκουπίδια εδώ στην Πετρούπολη να παίρνει μισορουφιγμένο καφέ και να ρουφάει τον καφέ το μισορουφιγμένο από τα σκουπίδια.
11: Αυτά εκεί είναι τα χειρότερα, Δημήτρη, αυτά είναι τα χειρότερα.
12: Αυτά δηλαδή... το κράτος έπρεπε να τα έχει εξαλείψει. Με τους φόρους που πληρώνουμε, το κράτος έπρεπε να τα έχει εξαλείψει με κοινωνική πρόνοια. Δεν υπάρχει κοινωνική πολιτική. Πληρώνουμε αβάσταχτους φόρους, τους μεγαλύτερους σε όλη την Ευρώπη. Μας κλέβουνε, μας ληστεύουνε. Και έχουμε τέτοια φαινόμενα. Όλα αυτά τα λεφτά που μας παίρνουνε πάνε σε τσέπες ή πάνε σε offshore στο εξωτερικό ή σε φορολογικούς παραδείσους.
11: Μα βέβαια τώρα, τι συζητάμε, πλάκα κάνουμε.
12: Έτσι. Αυτό πρέπει να διορθωθεί όμως. Δεν μπορούμε να μένουμε έτσι ακίνητοι θεατές, χωρίς δράση. Και για να γίνει δράση χρειάζεται οργάνωση.
11: Δράση υπάρχει, αντίδραση δεν υπάρχει.
12: Δράση από τον κούλι υπάρχει, καταστροφική για τον ελληνικό λαό.
11: Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
12: Καταστροφική για τον ελληνικό λαό. Γιατί δεν κυβερνάει ο κούλις, κυβερνάνε άλλοι. Και επειδή ο κούλις είναι ένα πιόνι που το μόνο που σκέφτεται είναι πως θα αυξήσει το τραπεζικό του λογαριασμό και εδώ και στο εξωτερικό ή πως θα διαφύγει σε μια κατάσταση ανάγκης για να πάει κάπου που θα είναι ασφαλής, κοιτάζει μόνο την οικογένειά του και τους γύρω του. Έχει 62 υπουργούς. 62 υπουργούς, δεν έχει ούτε Κίνα που είναι 1,5 δισεκατομμύριο. Όλοι αυτοί οι υπουργοί τι κάνουν, οι υπουργοί παραγωγή. Και όλοι αυτοί βγαίνουν στα κανάλια και λένε κάτι μπαρούφες που ραγίζουν τα κρύσταλλα των καναλιών. Οι οθόνες ραγίζουν με τα τούβλα που πετάνε. Και δεν βρίσκεται κάποιος να τους βάλει στη θέση τους. Και όλες αυτές οι μπαρούφες περνάνε στον ελληνικό λαό που τον έχουν κάνει απελπισμένο και φτωχό και του πετάνε ένα πενιντάρι το fuel bus. 40 ευρώ δεν ήτανε. 40 ευρώ. Φαντάσου πόσο έχουν εξευθυλίσει τον ελληνικό λαό. Όταν είναι σαν να δίνεις ένα ζητιάνο ένα σέντ. Ένα σέντ, να πεινάει ο άλλος και να του δίνεις ένα σέντ. 40 ευρώ δώσανε. Αυτό είναι ξεφτύλισμα. Γιατί, και όμως ο ελληνικός λαός το πήρε και τρέξαν όλοι να κάνουν αίτηση για 40 ευρώ, που σημαίνει ότι μας έχουν φτωχοποιήσει σε ακραίο σημείο. Και επειδή προσπαθούμε να φύγουμε από αυτή τη φτωχοποίηση, δεν κοιτάζουμε πώς θα αντιδράσουμε ή πώς θα οργανωθούμε να αντιδράσουμε. Γιατί είναι η επιβίωση μπροστά.
11: Έγινε. Έτσι ακριβώς. Πρέπει να επιβιώσουμε, πρέπει να είμαστε ενωμένοι για να μπορούμε να διώξουμε όλους αυτούς τους πολιτικούς προδότες από την Ελλάδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Δεν έχω άλλο χρόνο, δυστυχώς.
12: Καλημέρα.
11: Η υγεία και ευλογία να έχεις. Καλό μεσημέρι, φίλε μου.
12: Καλό μεσημέρι.
11: Ακούσαμε τον Δημήτρη, ο τραπεζικό έχει πάει και 57. Πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, στο Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, στο Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Με τι να κλείσουμε τώρα την εκπομπή, γιατί αύριο έρχομαι ακόμη πιο δυναμικός και αύριο θα έχουμε μαζί μας και το Τσιμέντο, τον Τάσο, τον Νοϊκά. Να συζητήσουμε ένα συγκεκριμένο θέμα που θέλω. Βάλε, τι να βάλε, τι να βάλει. Άσε, θα βάλω εγώ. Πάολα με Χριστοδουλόπουλο. Να καούν τα κάρβουνα. Πάολα με Χριστοδουλόπουλο. Βοσπορίτισα. Φύγαμε για τελικό. Καλό μεσημέρι. Αχτύπη το δίδυμο. Με αυτό το δίδυμο να το βάλεις στα μάξι είναι και να πας να πέσεις μέσα στο θερμαϊκό. Σητώστε το!

0: ψυχολόγου Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Κλίμα έντονης ανησυχίας για τον τουρισμό και την αεροπορική συνδεσιμότητα της Θεσσαλονίκης μετά την ανακοίνωση της Ryanair ότι κλείνει τη βάση της Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο. Σε εξέλιξη σκέψη τοπικών φορέων, μέχρι σήμερα η συγκεκριμένη εταιρεία διατηρεί πάνω από 120 εργαζόμενους και ως 33 πτήσεις ημερησίως στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Συναγερμός έχει σημάνει στην παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία, καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι φόβοι για έλλειψη καυσίμων οδηγούν σε μαζί.

0: Η κυβέρνηση εξετάζει τη συνέχιση της επιδότησης των πετρέλαιων κίνησης όσο και την επέκταση του Full Pass αντί για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Η Ουάσιγκτον εκτιμά ότι βρίσκεται στα πρόθυρα μιας προκαταρκτικής συμφωνίας και υπογραφής μνημονίου με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου και τη δημιουργία πλαισίου για νέες, πιο λεπτομερείς πυρηνικές διαπραγματεύσεις σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους και πηγές που παρακολουθούν στενά τις συνομιλίες των δύο πλευρών. Βουτιά 9% στις τιμές του πετρελαίου μετά τις πληροφορίες για επικείμενη συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν. Ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε επίγουσα προειδοποίηση προς τους κατοίκους 12 πόλεων και χωριών στο νότιο Λίβανο συμπεριλαμβανομένων περιοχών βόρεια του ποταμού Λιτάνη καλώντας τους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Μέχρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μπορεί να φτάσει η αρχιοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα μετά την πρόθεση που εξέφρασε ο Δικηγορικός Σύλλογος για προσφυγή στο Στρασβούργο. Σφόδρη πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής σχετικά με την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων με τον Κυριάκο Βελόπουλο να εξαπολύει εχμές κατά του Πασόκ. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε ότι η πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της Νέας Δημοκρατίας, εκτιμώντας ότι θα δώσει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να την απορρίψει επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας. Να αφήσει πίσω του τη νέα εσωκομματική αντιπαράθεση λόγω παρέτησης Καστανίδη επιχειρεί ο Νίκος Ανδρουλάκης στη σημερινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Τραγωδία στην Αίγινα όπου ένα βρέφος 20 μηνών πνίγηκε στο σπίτι του τρώγοντας τσουρέκι. Σωρός 54χρονο άντρα εντοπίστηκε σε παλιό βαγόνι κοντά στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες για το συμβάν ο άντρας ήταν χρήστης ουσιών. Σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται μοναχός από το Άγιον Όρος, ο οποίος μετά από αδιαθεσία μεταφερόταν με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής πήδηξε από το όχημα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Πέμπτη αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές. Θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας 22 με 24 βαθμούς και κατά τόπους στα υπηρωτικά 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες, πιθανότητα τοπικών καταρακτωδών βροχών τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η άνεμη νότιο-νότιο-ανατολική 3 έως 4 μποφόρη, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6. Στον Focus FM ακολουθεί εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Θράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου, 380 γραμμάρια, 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια, 3,15.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Αποστολάκι, σουβλάκι χοιρινό, 5x100 γραμμάρια, 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια, 1,45. Κάιζερ, μπύρα κουτί, 4x500. 300ml 3-1, 5,45 και 6x330ml 5,30. Όμο πλυντηρίου υγρό 30 μεζούρες 3,60 και σκόνη 45 μεζούρες 4,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Από κάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα ημέρα Τετάρτη 6 Μαΐου του 2026 και είμαστε μαζί για να δώσουμε όλη την επικαιρότητα όσα περισσότερα μπορούμε στις 2 ώρες. Και ξεκινάμε με κάτι ευχάριστο για τον ΠΑΟΚ, αφού ο Γιακουμάκης και ο Χατσίδης φαίνεται ότι ξεπέρασαν ή ξεπερνάνε, δεν ξεπέρασαν 100% τα προβλήματά τους και θα είναι στη διάθεση του προπονητή. Ίσως όχι, σίγουρα όχι για το μάτς Κυριακής, αλλά για το μάτς Τετάρτης με την ΑΕΚ στην Τούμπα και τελευταία αγωνιστική με τη λεωφόρο τον Παναθηναϊκό, ενδεχομένως θα είναι στη διάθεση του προπονητή του κυρίου Ρασβάν Λουτσέσκου. Θα μας τα πει καλύτερα. Ξεκινάμε με Στέλιο Στεριάδη, τον συνάδελφο που παρακολουθεί το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Καλησπέρα, Στέλιο.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα σε όλους.
0: Βέβαια να πω, Στέλιο, πριν μιλήσουμε για αυτό, ότι πριν από δευτερόλεπτα, πριν από κάποια λεπτά τελείωσε το παιχνίδι του Πόλο ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τη Βουλιαγμένη. Στα πέναλτι έχασε ο ΠΑΟΚ τζάμπα και η Βουλιαγμένη πέρασε στην επόμενη φάση. Προκρίθηκε στους 4 του πρωταθλήματος, εκεί θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Αλλά ο ΠΑΟΚ το πάλεψε το μάτι, το πήγε στα πέναλτι και τα πέναλτι τελείωσαν απίστευτο, αλλά 18-19 τελικό σκορ. Φοβερό. Λοιπόν, πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο και σε αυτά τα θέματα που ανέλησαμε. Μάλλον θα μας αναλύσεις εσύ για Γιακουμάκη και για Χατσίδη τι γίνεται.
1: Ναι, ο Γιακουμάκης φαίνεται ότι έχει τελειώσει με το κομμάτι της αποθεραπείας του, γιατί πλέον το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι μόνο πρόγραμμα στο γήπεδο με τρέξιμο. Έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της θεραπείας, οπότε τώρα αυτό που αναμένεται είναι να τελειώσει και το κομμάτι της ατομικής προπόνησης που έκανε και χθες και σήμερα, να ανεβάσει τροφές σιγά σιγά και από Δευτέρα να μπει στις προπονήσεις, ίσως και νωρίτερα, αλλά από Δευτέρα να μπει στο 100% μαζί με την ομάδα και να είναι όσο πιο έτοιμος γίνεται για τα 2 μάτια με την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Σίγουρα θα μείνει εκτός από το μάτι με τον Ολυμπιακό, ο Γιακουμάκης, αλλά ο Δημήτρης Χατσίδης υπολογίζεται ότι θα είναι στην αποστολή το μάτι της Κυριακής. Γιατί από τη στιγμή που ο Ντεσπότοφ είναι εκτός, έχει μπει στο χειρουργείο, πρέπει να υπάρχει μια εναλλακτική λύση για τον Αντρίγια Ζήφκοβιτς, ο οποίος σκόραρε και ένα από τα 3 γκολ του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, αλλά θεωρείται δύσκολο να μπορέσει να παίξει 3-90 λεπτά σε μια εβδομάδα. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, το ΠΑΟΚ ΑΕΚ και το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ είναι μέσα σε μια εβδομάδα, Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή.
0: Ναι, σωστά. Άρα ο Χατσίδης, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ο Χατσίδης είναι πιο προχωρημένος, είναι καλύτερα σε σχέση με το Γιακουμάκη.
1: Ναι, ο Χατσίδης μια κάκωση είχε. Ο Γιακουμάκης είχε θλάσει πρώτο βαθμό στον αριστερό του κέφαλο.
0: Μάλιστα.
1: Ο Χατσίδης μια κάκωση, εγώ ένα τίμημα.
0: Ναι, ναι. Από εκεί πέρα όμως θα πρέπει να περιμένουμε να τους δούμε, αυτούς να τους δούμε, κυρίως από ό,τι αντιλαμβάνουμε στο επόμενο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Την Κυριακή θα είναι στον πάγκο.
1: Θα είναι στην αποστολή.
0: Θα είναι στην αποστολή, ναι. Εάν χρειαστεί.
1: Ο Γιακουμάκης θα ανεβάσει στροφές και από Δευτέρα θα κορυφώσει την προσπάθειά του.
0: Ναι. Αυτά είναι ευχάριστα νέα με τον Λόβρεν.
1: Ο Λόβρεν δεν θα βάξει να παίξει. Αυτός είναι εκτός.
0: Είναι εκτός αυτός. Δεν έχει θέμα. Μάλιστα.
1: Άρα... Δεν προλαβαίνει να παίξει. Είναι εκτός. Δεν θα παίξει άλλο φέτος. Δεν νομίζω ότι θα το κάνουμε γενικά με την φανάλη του ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είναι τις παίξεις που του συμβολιό του.
0: Στέλιο, υπάρχει μια παράλληλα βέβαια. Δεν ξέρω, αν ποδοσφαιρικό δεν πιστεύω να έχει κάτι άλλο, έτσι, ναι, όσον αφορά το ρεπορτάζ.
1: Αυτή τη στιγμή όχι, γιατί και η προπόνηση έχει ολοκληρωθεί και ο διαιτητής ορίστηκε.
0: Ο Μαρτίνεθ θα είναι ο διαιτητής.
1: Ναι, ο Ισπανός.
0: Είναι ελίτ.
1: Ο Μαρτίνεθ έχει παίξει άλλες 2 φορές ξανά. Ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ δεν είναι στο φάλιρο.
0: Ναι, και ο Όσμερς θα παίξει το άλλο το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό. Αλλά ο Γερμανός. Ο Ισπανός είναι ελίτ, έτσι. Ενώ ο Όσμερς είναι πρώτη κατηγορία, δεν είναι ελίτ. Θεωρείται ένας πολύ καλός διαιτητής ο Ισπανός. Από εκεί και πέρα θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. 7:30 είναι και τα 2 παιχνίδια, έτσι κι αλλιώς ίδια ώρα. Θέλω λίγο να μας πεις για αυτή την εκδήλωση που θα γίνει την Κυριακή για τον Άσο. Θα έχω εγώ ρεπορτάζ στο δεύτερο μέρος βέβαια και συνέντευξη, αλλά από πλευράς ΠΑΟΚ πώς θα αντιμετωπίζουν, γιατί έβγαλε και ανακοίνωση ο Ραστέχνης και λέει θα είμαστε και εμείς εκεί. Είναι την Κυριακή αυτή η πορεία μνήμης για τον Άσο Κωνσταντίνου.
1: Δεν θα υπάρχει η πορεία και χθες οι σύνδεσμοι του ΠΑΟΚ στην ανακοίνωσή τους, πριν την ανακοίνωση του Ραστέχνη, έκαναν κάλεσμα στην ΠΑΕΣ, στην ΚΑΕ και στον Ραστέχνη, λόγω και ότι πλησιάζουν οι μέρες που έκλεισε το, όταν υπήρχε θλιβερή επέτειος για τη ζωή ο Νάσος. Υπάρχει πορεία από την Τούμπα, θα ξεκινήσει μέχρι και το σημείο που έχασε τη ζωή του εκεί κοντά στα πανεπιστήμια.
0: Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι δεν το ξεχνάει κανένα τον Άσο και αυτό είναι κάτι που το ξέρουν και οι γονείς του, οι οποίοι θα είναι στη Θεσσαλονίκη όπως πληροφορούμαστε. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει.
1: Προκληθεί και θα είναι κανονικά φυσικά.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Πολύ σημαντικό. Εντάξει, τέλειο, δεν ξέρω αν είναι κάτι άλλο. Τον ΠΑΟΚ περιμένουμε στο μπάσκετ σήμερα, 7 η ώρα, με το Περιστέρι.
1: 7 η ώρα πάω Περιστέρι στο Χριστό Ανδρέας Παπανδρέου, στο Περιστέρι που η ομάδα του, η αθηναϊκή ομάδα έχει βάλει ελεύθερη είσοδο στο γήπεδο. Να γεμίσει.
0: Ναι, ναι.
1: Το γήπεδο. Να δούμε αν θα παίξει ο Μπέβερλι, είναι αμφίβολη η συμμετοχή του. Πάω αν κερδίσει, περνάει στα ημιτελικά του πρωταθλήματος. Αν κερδίσει το Περιστέρι, θα πάμε σε τρίτο παιχνίδι στο Παλατάκι που θα οριστεί τις επόμενες μέρες. Ας ελπίσουμε ότι πάω θα κερδίσει και θα έχει και ένα διάστημα να ξεκουραστεί μέχρι να θα δούμε και πότε θα γίνουν τα μάτια με τον Παναθηναϊκό που αυτή τη στιγμή ασχολείται κυρίως με την Ευρωλίγκα.
0: Ναι, να πούμε ότι και αυτό δεν παίζουν οι άλλοι και η ΑΕΚ έχει υποχρεώσει. Δηλαδή, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός που δεν έχει παίξει ο Άρης με την ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός κλπ. Που δεν παίξαν είναι γιατί έχουν υποχρεώσεις ευρωπαϊκές. Και η ΑΕΚ παίζει Final Four. Να το πούμε για αυτό του Champions League.
1: Ναι, ναι, ναι. Άρα, είναι λοιπόν, το επόμενο τριήμερο είναι το Final Four του Basketball Champions.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Και ο Ολυμπιακός πέρασε χθες στο Final Four και λογικά θα πέρασε ο Παναθηναϊκός σήμερα. Για το Final Four που είναι σε 10 μέρες.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια, Στέλιο. Να είσαι καλά.
2: Focus 103,6.

0: Λοιπόν, ο Εραστέχνης πάω και έβγαλε μια ανακοίνωση πριν από λίγο και λέει για την πορεία αυτή που θα γίνει την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη, ξεκινώντας από την Τούμπα και πηγαίνοντας μέχρι το σημείο που είναι εκείνο το Τύμβος, ένα μνημείο που έχουν κάνει για τον Άσο. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά θα πρέπει όλοι να συμβάλλουν σε αυτή την όλη ιστορία που ξεκίνησε από το ΜΕΑΣ Τρίτων. Θα έχουμε σε λίγο, στο δεύτερο μέρος μάλλον καλύτερα, μετά τις 5, μια συνομιλία για αυτή την πορεία που θα γίνει, για να είστε και πιο πλήρως ενημερωμένοι. Λοιπόν, θέλω να πάω σε ένα θεματάκι τώρα, αφού πήραμε το ρεπορτάζ για τον ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα, γιατί υπήρχαν αυτά τα ευχάριστα για τον Γιακουμάκη και για τον Χατσίδη, που θα επιστρέψουν και δεν θα είναι νοκάουτ τελικά μέχρι τέλος του πρωταθλήματος. Ειδικά ο Χατσίδης, όπως ακούσατε, το Στέλιο Στεριάδη να λέει, θα είναι την Κυριακή στην αποστολή του αγώνα με τον Ολυμπιακό. Θέλω λίγο να βάλω μαζί σας, γιατί με βγάλανε το βράδυ της Δευτέρας μετά τις 12 και 20 περίπου, 12.30, συνάδελφοι, καλοί συνάδελφοι από την Era Sport, και μιλάω κάθε Δευτέρα το βράδυ, δίνω την άποψή μου και κάνουμε μια ωραία κουβέντα που έχει και λίγο χαβαλέ και λίγο θεματάκι κλπ. Δευτέρα, κάθε Δευτέρα βράδυ στην Era Sport βγαίνω φιλοξενούμενος, έτσι μην τρελαίνεστε, από τους συναδέλφους, και το αποδέχτηκα, γιατί είναι και ωραία κουβέντα ποδοσφαιρική που κάνουμε. Και είπα την Δευτέρα το βράδυ, τα ξημερώματα Τρίτης δηλαδή, 12.30 ώρα περίπου, μέχρι μία βγαίνω, 12.30 με μία. Και έχω και πάρα πολλά τηλεφωνήματα, και μετά, όπως και σήμερα και στη διάρκεια των εκπομπών που κάνω στο Focus, παίρνω πάρα πολλά τηλεφωνήματα, να ξέρετε ότι, και μηνύματα, να ξέρετε ότι τα διαβάζω όλα. Άσχετα αν δεν τα λέω στον αέρα, άσχετα αν δεν γλύφω κανένα στον αέρα κλπ. Όλες τις απόψεις τις λαμβάνω υπόψη μου, εκτός από αυτούς που πολλές φορές παρεκτρέπονται, βρίζουν, γιατί ενδεχομένως δεν είπα κάτι το οποίο θα τους άρεσε στο αυτοί ηχητικά να το ακούσουν, γιατί είναι κολλημένοι, γιατί έχουν παροπίδες ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ αυτά που πιστεύω, αυτά θα λέω, και δεν με νοιάζει τι λέει ο καθένας. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι τους πέταξα κάτι, ένα quiz, το οποίο το ψάχνουν, αρχίζουν και ψάχνονται όλοι, και τους λέω, ρε παιδιά, συγγνώμη, να κάνω μια ερώτηση, αν θέλετε βάλτε λίγο κάτω τα δεδομένα, μάλιστα βάλτε κάτω. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι 6 βαθμούς πίσω από την ΑΕΚ, όπως και ο Ολυμπιακός, σωστά, σωστά. Γιατί ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα ήταν η συζήτηση. Εγώ λέω ότι πρώτο φαβορή είναι η ΑΕΚ, οκ, okay, είναι 6 βαθμούς μπροστά κλπ, αλλά δεν είναι τελειωμένο. 3 αγωνιστικές απομένουν και μπορεί να γίνουν πολλά στο ποδόσφαιρο, και έχουμε δει πολλά. Τι έχουμε δει? Λέω, Άλεξη, ισοπαλία 0-0 το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και 0-0 το ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Οι βαθμοί παραμένουν 6. Σωστά. Στη συνέχεια παίζει ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Στη Λεωφόρο. Σωστά. Παίζουνε. Μάλιστα. Δεύτερο και αυτό. Και το τρίτο της όλης ιστορίας είναι ότι τελευταία αγωνιστική έχει το μάτς του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ στην Φιλαδέλφια και ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Και λέω, αν έρθει ισοπαλία την Κυριακή, την άλλη εβδομάδα κερδίσει ο ΠΑΟΚ την ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός τον Παναθηναϊκό, και την τελευταία αγωνιστική ο Παναθηναϊκός κερδίσει, ο ΠΑΟΚ κερδίσει τον Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός την ΑΕΚ μέσα στη Φιλαδέλφια, έχουμε τριπλή ισοβαθμία. Ναι. Στην τριπλή ισοβαθμία ποιος παίρνει το πρωτάθλημα, ξέρετε? Τσακ. Ο ΠΑΟΚ, λένε οι άλλοι. Μάλιστα, ο ΠΑΟΚ, κύριε. Και ποιος βγαίνει δεύτερος, ξέρετε? Τσακ, Ολυμπιακός. Τι γίνεται, ρε παιδιά, με αυτήν την όλη ιστορία? Και η ΑΕΚ πάει στο Europa League. Αυτή είναι η όλη ιστορία που τους μετέφερα. Τους έχω βάλει στην πρίζα και αρχίζουν όλοι και ψάχνονται τι θα γίνει, πώς θα γίνει κλπ. Υπάρχει κανένας που μπορεί να το αποκλείσει αυτό? Να έρθει δηλαδή η ισοπαλία Χ, ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ την Κυριακή, ή στην έσχατη περίπτωση να κερδίσει ο Παναθηναϊκός την ΑΕΚ? Γιατί και αυτό δεν το αποκλείω, μέσα στην Φιλαδέλφια, που η ΑΕΚ θα είναι αγχωμένη και ο Παναθηναϊκός, που είναι κόντρα στην ΑΕΚ και την έπαιξε με 10 παίχτες και την έπαιξε στα ίσια μέσα στη Λεωφόρο και θα την κέρδιζε λίγο ακόμα με 10 εναντίον 11, να μπορεί να παίξει μέσα στην Φιλαδέλφια και να πάρει και διπλό. Και μετά αυτός που θα κερδίσει στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός είναι αυτός που έχει τον πρώτο λόγο για να πάρει το πρωτάθλημα κατευθείαν. Όλα αυτά τα βάζεις κάτω και τα σκέφτεσαι. Εγώ δεν λέω ότι είμαστε η πυθία από το μαντίο των Δελφών για να μπορούμε να ξέρουμε τι γίνεται, για να βγάζουμε χρησμούς. Δεν λέω κάτι τέτοιο. Λέω ότι αυτό μπορεί να συμβεί. Οι ισοπαλίες είναι μες στο ποδόσφαιρο, για να τα λέμε όλα από ένα σημείο και μετά. Και όπως και να το κάνουμε, σήμερα που μιλάμε, έτσι πως είναι η κατάσταση, εγώ δεν το αποκλείω να γίνει. Δεν το αποκλείω. Και νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά οι άνθρωποι οι οποίοι βρεθήκανε στην κουβέντα που ήταν χιλιάδες πιστεύω. Χτες το πρωί, τρίτη πρωί δηλαδή, μου στείλανε και πάρα πολλά μηνύματα από πολλές περιοχές της Ελλάδος για αυτό το θέμα και ήδη και σήμερα ακόμη συζητιέται. Γιατί εγώ δεν αποκλείω τίποτα. Τους το πέταξα το βράδυ της Κυριακής. Την Τρίτη το σχολίασαν και στην Έρα Σπόρα από το πρωί από ό,τι έμαθα στις εκπομπές. Και αφήστε το να υπάρχει. Γιατί ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα. Και ο ΠΑΟΚ είναι ο κανονικός ΠΑΟΚ, όπου ο κανονικός ΠΑΟΚ δεν χάνει ούτε από τον Ολυμπιακό, ούτε από την ΑΕΚ, ούτε από τον Παναθηναϊκό. Ο κανονικός ΠΑΟΚ, επαναλαμβάνω έτσι. Όχι ο ΠΑΟΚ που έπαιξε στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στην Τούμπα. Όχι ο ΠΑΟΚ που έπαιξε στο Βόλο. Γιατί η μεγαλύτερη ζημιά για τον ΠΑΟΚ ήταν αυτή που έγινε στο Βόλο. Το 0-1 που έγινε 2-1. Εκεί ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ κλώτσισε το πρωτάθλημα. Το κλώτσισε. Τώρα επανέρχεται μια ιστορία. Εγώ δεν λέω ότι έχει επαναλαμβάνει το θάνατο και επίσης άμα ήσουν ΑΕΚ ας πούμε και έπαιζες ένα τέτοιο παιχνίδι μες στην έδρα σου τον Παναθηναϊκό, όπως είναι αυτό της Κυριακής, θα τα έδινες όλα. Δεν καταλάβαινες τίποτα, δεν θα έδινες το δικαίωμα στους Παναθηναϊκούς να ούτε καν να σκεφτούν ότι μπορούν να κάνουν κάτι κλπ. Τα καταλαβαίνω όλα και τα αντιλαμβάνομαι. Αλλά εγώ πέταξα ένα σενάριο. Τι θα γίνει ρε παιδιά, ισοπαλία. Αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη και φέρει ισοπαλία η ΑΕΚ, θα είναι ακόμη καλύτερα για τον ΠΑΟΚ. Αλλά λέω τι θα γίνει αν είναι ισοπαλία στην όλη ιστορία. Γιατί θα είναι ακόμη καλύτερα, γιατί αν ο ΠΑΟΚ κάνει διπλό στο Καραϊσκάκη και η ΑΕΚ φέρει χ. Οι βαθμοί γίνονται 4 και την άλλη Κυριακή οι βαθμοί γίνονται 1. Με νίκη στην Τούμπα, έτσι, γιατί μπορεί να έρθει η ΑΕΚ εδώ μέσα και να κερδίσει. Όλα είναι μέσα στο παιχνίδι. Εγώ τα βλέπω, ας πούμε, θέλοντας σαν Σαλονικιός και σαν Βορειοελλαδίτης να έρθει ένας τίτλος, ένα πρωτάθλημα στη Θεσσαλονίκη, αν μπορεί να γίνει. Και αν δεν μπορεί να γίνει αυτό, να έρθει ένα Champions League. Μια δεύτερη θέση δηλαδή. Αφού δεν τα κατάφερε ο ΠΑΟΚ να πάρει το κύπελο που όλοι περιμέναμε να σηκώσει την κούπα απέναντι στον Όφη. Κάτι άλλο πρέπει να κάνει. Θα δούμε τι θα γίνει. Περιμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα παιχνίδια της Κυριακής και εμείς είμαστε εδώ για να ενημερώνουμε σχετικά με αυτά τα οποία θα συμβαίνουν μέχρι την Κυριακή, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Ο κόσμος αυτό περιμένει, τη σωστή ενημέρωση. Σήμερα, για να πάω λίγο και σε ένα άλλο θεματάκι που έχει να κάνει με τον Θόδωρο Καρυπίδη, τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ Άρης. Ο Θόδωρος Καρυπίδης, όπως τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες, έχει αφήσει μια διαρροή. Είναι στο πλαίσιο ακριβώς αυτών που σας έλεγα εγώ τόσο καιρό και σας λέω τόσο καιρό. Δηλαδή, στο πιο πλαίσιο ότι δεν υπάρχει κανένας ενδιαφερόμενος για την ΠΑΕ Άρης. Οι παπατζίδες και οι αργιανολόγοι και αυτοί που πουλάνε αργιανοσύνη γενικότερα σας λέγανε ή λέγαν τους αργιανούς στα διάφορα site και διάφορα ραδιόφωνα κλπ. Ότι και στα ίντερνετ ότι υπάρχει ο επενδυτής, έρχεται ο δισεκατομμυριούχος, έχει παραμύθια της χαλιμάς για να ακούνε οι αργιανοί, α, που το είπε ο τάδε το ξέρει. Μετά δεν το φτύνει στον τάδε που το είπε. Μετά λες άλλα ντάλλον ας πούμε. Και βγαίνει τώρα ο Καρυπίδης και λέει κανένας δεν παιδιά, δεν χτύπησε ποτέ το τηλέφωνο μου. Δεν υπάρχει κανένας ενδιαφερόμενος για την ΠΑΕ Άρης. Γιατί να ταΐσουμε τον κόσμο παπατζηλίκη, για να καταλάβω δηλαδή, όπως ταΐζουν κάποιοι. Θα λέμε αλήθειες. Αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα. Και υπάρχει και μια υπόθεση με τον Διόπ, ο Σέιχ Διόπ, ο οποίος μίλησε σε ένα podcast και είπε ότι οι οργανωμένοι οπαδοί του Άρη μπήκαν στα αποδυτήρια και απέτησαν από τους παίχτες να κερδίσουν πάση θυσία σε παιχνίδι, φτάνοντας στο σημείο σύμφωνα με τον ίδιο να επιδείξουν και όπλα. Είπε ότι οι οπαδοί μπήκανε λέει και μας δείχνανε λέει και όπλα. Η ΠΑΕ Άρης έκανε μια διαρροή και κρίνει αναγκαίο να τοποθετηθεί και να βάλει ένα τέλος, υπενθυμίζοντας ότι για τον Διόπ δεν ισχύουν αυτά που είπε για οπαδούς με όπλα, ούτε πρόκειται να ασχοληθούμε μαζί του όταν κάθε βράδυ το μαζεύαμε μεθυσμένο από τα μπαράκια, λέει η ΠΑΕ Άρης. Δηλαδή του ρίχνει και μια μαχαιριά του Διόπ, ο οποίος τώρα πρέπει να απαντήσει. Κάθε βράδυ το μαζεύανε, λέει, από τα μπαράκια με μεθυσμένο τον Διόπ. Έτσι λέει η ΠΑΕ Άρης. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Λοιπόν, επίσης, ένα θεματάκι ακόμη που έχει να κάνει με τον Ηρακλή είναι το γεγονός ότι μαθαίνουμε ότι μπορεί να ενεργοποιήσουν πολιτικούς η πλευρά Ευγενίου, να ενεργοποιήσει πολιτικούς για να πάει το θέμα του ιδιοκτησιακού μέσω Νέας Δημοκρατίας κλπ. Παιδιά, τι δουλειά έχει η πολιτική στον Ηρακλή? Και τι δουλειά έχουν και αυτοί οι οποίοι, μάλιστα ένας από αυτούς πάει να εμπλακεί, έχει εμπλακεί με ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα όλων των εποχών στην Ελλάδα. Και πάτε να το βάλετε αυτόν να ασχοληθεί με τον Ηρακλή. Δηλαδή πραγματικά αυτό είναι φοβερό που συμβαίνει. Και για ποιο λόγο τώρα γίνεται αυτό που ο Ηρακλής ανέβηκε και θέλει την ηρεμία του και πρέπει να κάνει μεταγραφές και πρέπει να κάνει το ένα το άλλο, να στήσει την ομάδα, να πληρώσει λεφτά για το Καφτατζόγλιο, να κάνει πράγματα τα οποία πρέπει να τα κάνει ο μεγαλομέτοχος της Ηρακλής. Για ποιο λόγο λοιπόν γίνεται αυτή η ιστορία τώρα? Τι θέλετε να πετύχετε αυτό το οποίο κάνετε τώρα? Είναι πραγματικά φοβερό, αλλά πάντα πρέπει να πω ότι πάντως συμβαίνει αυτό για τον Ηρακλή. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη ντροπή, να συμβαίνει κάτι τέτοιο για τον Ηρακλή. Αυτά πρέπει να σταματήσουν. Ο Ηρακλής πρέπει να αφαιθεί, να προχωρήσει μόνος του, κανονικά, με όλα αυτά τα θέματα τα οποία τον απασχολούν, γιατί έχει πολλά ο Ηρακλής που τον απασχολούν, και να μην έχει καμία σχέση με την πολιτική. Τι να μου κάνει τώρα αυτός της Νέας Δημοκρατίας που ντρέπονται να βγουν στον δρόμο, ντρέπονται να κυκλοφορήσουν στον δρόμο γιατί ξέρουν ότι θα πέσουν ξεφωνητά και ντομάτες. Ντρέπονται να κυκλοφορήσουν στον δρόμο και θα έρθει αυτός να λύσει πρόβλημα στον Ηρακλή, το ιδιοκτησιακό, να μπερδέψει τα πράγματα. Πραγματικά φοβερό αυτό που κάνετε. Όσοι το κάνετε. Και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα υπάρξουν και εξελίξεις στο θέμα του Ηρακλή, το οποίο το ανέφερα έτσι μόνο για να είμαστε και πλήρως ενημερωμένοι. Λοιπόν, θα πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 4.30 που είναι τώρα, και αμέσως μετά επιστρέφουμε. Είμαστε εδώ, ακούτε Focus 103,6, την ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ, κάθε μέρα μαζί 4 με 6 το απόγευμα. Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά, με ένα κλικ στο site μας, focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
6: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
5: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
5: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ, μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
7: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω.
10: Και τι να δω? Μήπως λεφτά?
9: Τα λες και λεφτά!
10: Coupons! Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα?
11: από την τσέπη μου.
12: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,49. Μπίζιος ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Όμως, σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες, 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο, 2,69.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Φίξ κουτί 8x330 ml, 6x2 δώρο, 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο, 2,25.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Θα πάμε να μιλήσουμε τώρα για τα θέματα του ΠΑΟΚ με τον πρώην γκολκίπερ του Δικεφάλου του Βορρά και από τους κορυφαίους της ιστορίας του ΠΑΟΚ, Μπλάντεν Φούρτουλα, ο Φούκη, ο οποίος είναι μαζί μας και πάμε να τον καλησπερίσουμε. Φούκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο, και ευχαριστώ για τα χρόνια σου.
0: Να είσαι πάντα καλά. Και βέβαια κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει το τι ακριβώς έχεις προσφέρει και στον ΠΑΟΚ και πόσο ακριβώς έχεις βοηθήσει την ομάδα και από άλλες θέσεις, και όχι μόνο από τη θέση του τερματοφύλακα πολλά χρόνια. Και το πρώτο που θέλω να σε ρωτήσω είναι τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και το 3-1, πώς τον είδες? Διαφορετικό από τα προηγούμενα?
1: Κοίταξε, το πρώτο ημίχρονο ήταν μουδιασμένο. Το δεύτερο ημίχρονο ομάδα έτυχε πυγμή. Οι καλύτεροι παίκτες, Ζήμκοβιτς, Κωνσταντέλιας, ο Βραζιλιάνος και όλοι οι υπόλοιποι, άλλαξαν το πρόσωπο της ομάδος, δημιούργησαν ευκαιρίες, βάλαν γκολ, σκόραραν και είναι τότε το ευχάριστο. Εγώ όμως θα ήθελα να πω εδώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο του ΠΑΟΚ, που μετά το πατατράξ στο κύπελο, στο Βόλο, ήρθε στο κύπελο και μου ήρθε την ομάδα αφάνταστα. Αυτό μου άρεσε πάνω απ' όλα.
0: Ναι. Ήτανε, το γήπεδο γέμισε, κάποιοι λέγανε ότι δεν θα γεμίσει, αλλά το γήπεδο είχε πολύ κόσμο και επίσης παρά την πίκρα, σωστό είναι αυτό που λες, παρά την πίκρα ο κόσμος ήταν εκεί.
1: Είχε πολύ καλή ατμόσφαιρα, βοήθησε την ομάδα, δηλαδή δεν υπήρχε ούτε ένα γκκ εις βάρος της ομάδας. Αυτό είναι το μεγαλείο μας. Έτσι εγώ θέλω να είναι ο κόσμος του ΠΑΟΚ, να βοηθάει την ομάδα όταν χρειάζεται, αλλά και οι ποδοσφαιριστές τώρα να μην έχω τις αλλαγές μες στο Βόλο, γιατί και εμένα με προσωπικά κόστησε πολύ, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω.
0: Γενικά αφού και ο Βόλος φέτος δεν πάει τον ΠΑΟΚ εκεί, γιατί έχασε και την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος από τον Βόλο. Και έχασε
1: από
0: και
1: το 1-0, χάσαμε 2-1. Ναι, στοιχείο. 0-1, 1-2.
0: Ναι.
1: 2-1.
0: Και το ίδιο και στο κύπελο. Στο ίδιο και στο κύπελο. Δηλαδή πάλι προηγήθηκε ο ΠΑΟΚ και έχασε. Δηλαδή μιλάμε για, εντάξει, μπορεί να πήγε παράταση κλπ. Αλλά πάλι και εκεί ο Βόλος γενικά δεν τον πάει τον ΠΑΟΚ φέτος. Ή ο ΠΑΟΚ δεν πάει στο Βόλο. Κάτι γίνεται. Η ουσία είναι ότι χάθηκε ένας τίτλος και αυτό πίκρανε τον κόσμο και όλους τους πάντες νομίζω στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, έτσι.
1: Βέβαια. Πόσο μάλλον πήγα και το μεγαλομέτωχο, γιατί ήρθε και ήθελε να κερδίσουμε τον τίτλο για τα 100 χρόνια. Ήταν ό,τι το πιο όμορφο.
0: Βέβαια.
1: Και τώρα να γυρίσουμε στην πραγματικότητα, αφού κερδίσαμε τον Ολυμπιακό εδώ, εκείνο που θέλω να πιστεύω να κάθε ποδοσφαιριστής να δώσει το παν σε αυτά τα τρία παιχνίδια, έτσι είναι, τρία παιχνίδια που μείνανε, να καταφέρουμε ό,τι το καλύτερο. Και για μένα θα ξαναδεί τώρα από το επαναληπτικό παιχνίδι με το Ολυμπιακό κάτω.
0: Ναι.
1: Αν το περάσουμε θετικά, έχουμε ελπίδες σίγουρα για την δεύτερη θέση, αλλά όλα μπορεί να συμβούν.
0: Αυτό το μάτς θα είναι διαφορετικό από αυτό που είδαμε την περασμένη Κυριακή, γιατί και ο Ολυμπιακός θα είναι υποψιασμένος, λογικό είναι αυτό, γιατί ο Ολυμπιακός άμα χάσει από τον ΠΑΟΚ τελείωσε κιόλας, δεν νομίζω να έχει ελπίδες μετά, είναι καταστημένος.
1: Έτσι ακριβώς, αλλά εδώ τώρα θα δούμε τι μπορεί να καταφέρει ο ΠΑΟΚ, η ομάδα αυτή.
0: Ναι.
1: Γιατί είμαι σίγουρος ότι μετά από τέτοια εμπειρία που είχαμε φέτος, ότι η διοίκηση θα κοιτάξει για τον χρόνο να κάνει πιο δυνατή ομάδα, πιστεύω, σε κάθε τομέα.
0: Βέβαια. Λογικό είναι.
1: Και χρειάζεται.
0: Ναι. Φουκή, θέλω λίγο να μείνουμε σε μία φάση του αγώνα της Κυριακής, όπου ο ΠΑΟΚ κερδίζει 2-1 με τον γκολ του Ζίβκοβιτς και στην αμέσως επόμενη φάση ο Παβλένκα κάνει μια καταπληκτική απόκρουση στο τσικίνιο το σουτ. Νομίζω εκείνο κράτησε και τον ΠΑΟΚ ζωντανό στη νίκη.
1: Ναι, κοίταξε Νίκο, να σου το πω ειλικρινά, φέτος το κέρδος του ΠΑΟΚ είναι που έχουμε δύο και τρίτο τερματοφύλακας που χρειάστηκε να μπει, να παίξει, έρχεται το παιδί ότι έχει μέλλον. Αλλά τουλάχιστον οι πρώτοι δύο είναι, πιστεύω, χωρίς να ξέρω, και άπτογοι χαρακτήρες και πολύ καλοί τερματοφύλακες. Και πιστεύω ότι μεταξύ τους υπάρχει πολύ καλή
0: σχέση.
1: Φιλική σχέση.
0: Σχέση.
1: Αυτό είναι πολύ μεγάλο.
0: Και βλέπω ότι ο Τσιφτσής, ας πούμε, γιατί αν βάλουμε τους δύο τερματοφύλακες μαζί, ο Παβλένκα έχει μια προϊστορία. Έχει παίξει 7-8 χρόνια στην Μπουντεσλίγκα. Δεν έχει δηλαδή του Τσιφτσής. Ο Τσιφτσής δεν έχει του Παβλένκα την εμπειρία και την προϊστορία που λέει ο λόγος, την ιστορία, αν το πούμε έτσι. Αλλά είναι ακομπλεξάριστος και ο Τσιφτσής απέναντι στον Παβλένκα.
1: Μπράβο Νίκο, έτσι είναι ακριβώς. Όταν χρειάστηκε, και θυμόμαστε το παιχνίδι στη Γαλλία, το 4-3, εσύ είναι που κερδίσαμε.
0: Ναι, το διπλό, το τεράστιο εκείνο διπλό που έκανε ο ΠΑΟΚ όταν πήγε να παίξει με την
1: Γαλλία. Ήταν πρωταγωνιστής ο Τσιφτσής.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και μ' αρέσει που είναι πολύ ψύχρεμος, ήρεμος. Πήρε τη θέση δηλαδή άνετα.
0: Κατευθείαν.
1: Και νομίζω ότι σε ευχάριστη θέση είναι ο προπονητής όταν έχει δύο τερματοφύλακες και δύο καλούς χαρακτήρες που να έχουν σχέση άψογη μεταξύ τους. Έχω φοβερή συνεργασία και όποτε χρειάζεται και όποιον να βάλει, τερματοφύλακες ήταν παρόν.
0: Ναι.
1: Ήταν παρόν.
0: Υπάρχει και κάτι ακόμη όσον αφορά στον ΠΑΟΚ και λέγεται Γερεμέγεφ, ο οποίος πήρε τη θέση του Γιακουμάκη, που είναι τραυματίας. Βέβαια, παρεπιπτόντως να πω ότι σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες ο Γιακουμάκης μπορεί και να προλάβει ένα από τα δύο τελευταία παιχνίδια, ή με την ΑΕΚ στην Τούμπα ή με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Σημαντικό θα είναι αυτό. Αλλά κλείνει η παρένθεση. Ο Γερεμέγεφ ήταν ο βασικός σκορ και βλέπω ότι έχει βάλει 8 γκολ στο πρωτάθλημα, ένα στο κύπελο, ένα στην Ευρώπη. Έχει έρθει από τον Ιανουάριο. Έβγαλε μεροκάματο ο Γερεμέγεφ, έτσι.
1: Φαίνεται ένα πολύ καλό παιδί που έχει κάποια καλά προσόντα. Μυρίζει το γκολ, βρίσκεται στις ευκαιρίες. Έτσι, χωρίς να είναι ιδιαίτερα γρήγορος, καλύπτει καλά την μπάλα και εκείνο που μου αρέσει, βρίσκεται σε ευκαιρία και μπορούσε προχτές να βάλει ακόμη ένα γκολ στον Ολυμπιακό, εκεί που πήγε να που έσκαψε την μπάλα, αλλά την βρήκε ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού.
0: Ο Τζολάκης.
1: Είναι ένα φιλότιμο παιδί. Φαίνεται ότι δίνει αυτό που μπορεί.
0: Ναι. Σωστά. Γερεμέγεφ λοιπόν, και από εκεί και πέρα υπάρχει Ζίβκοβιτς που επέστρεψε και ήταν και πάλι ο ηγέτης. Νομίζω ότι αυτός έλειπε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλον, και ο Μεϊτέ στον ΠΑΟΚ.
1: Κοιτάξτε, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Ο ΠΑΟΚ χωρίς Ζίβκοβιτς και Κωνσταντέλια κάνει πολύ μεγάλο ποσοστό. Λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτή είναι πραγματικότητα που τη βλέπω τουλάχιστον εγώ, αλλά νομίζω ότι βλέπω περισσότεροι. Αν αυτοί οι δύο έχουν απόδοση, ομάδα ανεβαίνει κατακόρυφα. Αν αυτοί οι δύο έχουν χαμηλή απόδοση, ΠΑΟΚ δυσκολεύεται και να βάλει γκολ και να δημιουργήσει ευκαιρίες κτλ. Τώρα βλέπω τη φάση του γκολ του Ζίβκοβιτς που μάζεψε 3-4 παίκτες στο Κωνσταντέλια και την πρόσθεσε στο Ζίβκοβιτς που ωραία μπήκε. Και με το αστρό πόδι πλάσαμε. Αυτό. Ναι, αυτό δεν μπορεί να το κάνει κανένας.
0: Ναι. Ίστα, και οι παίκτες του Ολυμπιακού έχουν πέσει πάνω στον Κωνσταντέλια, αφήνουν ελεύθερο το χώρο, πασάρει ο Κωνσταντέλιας, βάζει γκολ ο Ζίβκοβιτς.
1: Με αυτό πρέπει να καταλάβουν και ακόμη με τον Όφη, όποια απόδοση και να είχαμε, ο Κωνσταντέλιας όποτε έμπαινε μπάλα, μαζεύτηκαν πάντα 2-3 παίκτες. Εκεί πρέπει να μπαίνουν στο χενό χώρο, όπως τώρα ο Ζίβκοβιτς είναι από πίσω. Μπήκε, του πάσαρε κατάλληλη στιγμή την μπάλα και το έβαλε το γκολ. Μα αυτό εγώ λέω, όταν παίρνει ο Κωνσταντέλιας μπάλα, πρέπει όλοι να είναι σε αναμονή. Σε αναμονή. Ξέρει το παιδί που θα τη δώσει. Μάλιστα. Έχει αυτή τη φινέτσα, έχει αυτό το αίσθητο, έχει αυτό το χάρισμα.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να το εκμεταλλευτούμε αυτό το πράγμα.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, ότι κάτι ξέρει τι πρέπει να κάνει, αλλά πρέπει να περιμένει την πάσα. Γιατί θα σου την κάνει ο Κωνσταντέλιας, ό,τι και να γίνει.
1: Αλλά δεν πρέπει να είμαστε στατικοί. Ναι. Πρέπει να μπαίνουμε στον χώρο να την δώσει αυτός κατάλληλη στιγμή που το ξέρει και μπορεί.
0: Μάλιστα. Φούκη, να πάμε λίγο τώρα στο. Γιατί είπαμε για το μάτς της Κυριακής, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ναι. Ο ΠΑΟΚ δεν νομίζω να αλλάξει κάποια τακτική, αλλά ούτε και ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, οι δύο ομάδες αυτές ψιλογνωρίζονται μεταξύ τους ή χοντρογνωρίζονται. Δηλαδή, ο ένας και οι προπονητές πάνω κάτω ξέρουμε και πώς παίζουν. Έτσι.
1: Ξέρω, και εγώ κανένας το ξέρει τον άλλον, αλλά εδώ θα είναι, να σου πω για μένα, θα είναι όποιος εκμεταλλευτεί με το καλύτερο τρόπο τις ευκαιρίες. Ναι. Θα το δουν ευκαιρίες, ναι. Είμαι σίγουρος. Γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει να ανοιχτεί, να πιέσει. Εμείς έχουμε στην κόντρα-επίθεση πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία και ξέρουμε να το παίζουμε και μπορούμε να το παίξουμε. Επομένως, πρέπει να πιστέψουμε και... Τουλάχιστον να μην χάσουμε το μάτς, έχουμε ελπίδες.
0: Ναι. Τώρα, ήθελα να ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σου η ΑΕΚ μπορεί να χάσει από τον Παναθηναϊκό στην επόμενη αγωνιστική που παίζουν τώρα μέσα στη Φιλαδέλφια ή αν είναι τελειωμένο αυτό το θέμα για την κατάξυση του πρωταθλήματος. Τι βλέπεις?
1: Τελειωμένο δεν είναι, αλλά θα σου πω τώρα κάτι έτσι ανοιχτά. Για μένα το καλύτερο υλικό έχει η ΑΕΚ. Ναι. Έτος. Για μένα προσωπικά. Σε όλες τις γραμμές έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, έχει δύο ικανούς center for. Παίζει καλό ποδόσφαιρο, αλλά όλα μπορεί να συμβούν. Και, ναι. Και ο Παναθηναϊκός δεν είναι, έχει ανέβει. Αντιχείτηκε προχτές στο τέλος με την ευκαιρία και του Παναθηναϊκού να κερδίσει το μάτς, που θα ήταν για μας ό,τι καλύτερο.
0: Ναι.
1: Αλλά όλα μπορεί να συμβούν. Εμείς πρέπει να κοιτάξουμε, εμείς να παίρνουμε το κάθε μάτς ό,τι καλύτερο μπορούμε και όπως στο τέλος θα κάνουμε σούμα.
0: Άμα κάνει ο ΠΑΟΚ τρεις νίκες, είναι σίγουρος δεύτερος, δεν ξέρω και για πρώτος. Άμα κάνει δύο νίκες και μία ισοπαλία με τον Ολυμπιακό τώρα την Κυριακή, λέω όλα τα δεδομένα. Είναι σίγουρα πάλι δεύτερος, ό,τι και να γίνει. Είναι καλύτερος του Ολυμπιακού. Και επίσης υπάρχει και μια λεπτομέρεια. Σε τριπλή ισοβαθμία, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, που μπορεί και να συμβεί με ισοπαλία την Κυριακή και στα δύο ντερμπί και τα άλλα δύο νίκες να είναι, ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος, είναι πρωταθλητής. Σε τριπλή ισοβαθμία.
1: Ακριβώς, γι' αυτό σου λέω, έχουμε ελπίδες. Όλα τώρα εξαρτώνται από εμάς.
0: Ναι, θα δούμε, είναι κάτι σημαντικό. Ήθελα να σε ρωτήσω επίσης, επειδή συμμετέχεις ενεργά και στους βετεράνους, τους παλεμάχους του ΠΑΟΚ, τι ακριβώς κάνετε για τα 100 χρόνια, γιατί εκδηλώσεις αυτά, ιστορίες, βρεθήκατε, ήταν μια ωραία συνάντηση που κάνατε τις προάλλες, αλλά ετοιμάζετε και άλλα πράγματα νομίζω.
1: Ναι, ναι, υπάρχουν πολλά, αλλά εγώ συμμετάσχω στα τραπέζια.
0: Μόνο στα τραπέζια.
1: Όχι, το ακολουθώ βέβαια. Υπάρχουν κάποια παιδιά που είναι φιλότιμα, γυρίζουν όλη την Ελλάδα, τους χαίρονται πραγματικά στα μωρά παιδιά. Εγώ όσο μπορώ είμαι κοντά, κάνουν γλώσσες εκεί, πολύ μεγάλο μέρος πάνω του παίρνει ο Αλεξανδρίδης και ο Νότας ο Πέλιος, αλλά σου λέω, πολλά παιδιά που έχουν παίξει στο ΠΑΟΚ και έστω και στη Β' ομάδα δίνω το παν να κρατήσουμε αυτό, γιατί όπως φαίνεται, αν πάμε έτσι σε λίγα χρόνια δεν θα έχουμε βετεράνους.
0: Ναι, ναι. Έλληνες παίχτες πλέον δεν υπάρχουν και μάλιστα και άντε να είναι και ξένος να μείνει 5-6-7 χρόνια, ούτε αυτό υπάρχει έτσι. Πλέον. Δεν υπάρχει
1: έτσι, έτσι και να μείνει μετέπειτα στη Θεσσαλονίκη να ζήσει, γιατί αν πήγει στην χώρα του κατένας δεν έχει βετεράνους.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Αυτό είναι λυπηρό, ξέρω ότι κάθε φορά εγώ δίνω στίγμα σε αυτό το σημείο ότι πρέπει να σκεφτούν οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου της Ελλάδας ότι πρέπει να δίνονται περισσότερες ευκαιρίες στα Ελληνόπουλα. Γιατί υπάρχουν και πολύ αξιόλογα Ελληνόπουλα και η εθνική ομάδα που σήμερα είναι για μένα μια από τις καλύτερες στα 52 χρόνια που είμαι στην Ελλάδα. Σαν σύνολο, έχει μέλλον και αυτά τα παιδιά δυστυχώς περισσότερα έχουν κάνει καριέρα έξω.
0: Ναι.
1: Αυτό πρέπει να το σκεφτούμε, γιατί συμβαίνουν αυτά, γιατί πώς οι ακαδημίες που γίνεται πολύ σύγχρονη και ωραία δουλειά και τόση θέληση που έχουν τα παιδιά, γονείς και τρέχουν με τα παιδιά, πρέπει να τους δοθούν και κατάλληλες ευκαιρίες. Δεν είναι ωραίο να βλέπεις να έρχεται ξένος που είναι ίδιος με τον Έλληνα, μπορεί και κατώτερος και να πέσει στην ομάδα και το Ελληνόπουλο να κάνετε. Δεν είναι ωραίο. Και πρέπει να πάρουμε παράδειγμα την Ιταλία. Η Ιταλία γιατί έπεσε τόσο πολύ σε ετυχή ομάδα? Γιατί οι ξένοι ήταν περισσότεροι που παίζανε και δεν είναι. Κάποτε ήταν ξένοι που είχαν 2-3 που ήταν κερασάκι σε τούρτα. Κάνανε μεγάλη διαφορά.
0: Ναι,
1: μάλιστα τέτοιοι να έρχονται. Να του πληρώσει κάτι κατάλληλα και να έρχονται. Αλλά δεν είναι ωραίο να γεμίσει ξένο που τέτοιο έχει εδώ όσου θέλει.
0: Σωστό.
1: Αυτό. Ποιότητα να έρχεται, όχι ποσότητα.
0: Πάντως, επειδή ξέρω ότι εσύ είσαι και υπέρ και των νέων και να τους δίνεται η ευκαιρία τους νέους για να παίζουν, ο ΠΑΟΚ στην ΚΑΠΑ 19, όχι στον ΠΑΟΚ Β, αλλά στην ΚΑΠΑ 19 είναι πρωταθλητής Ελλάδος και πάει να διεκδικήσει και το κύπελλο 15 Μαΐου από την κατάξη του πρωταθλήματος είναι εδώ. Πάει να διεκδικήσει λοιπόν το κύπελλο 15 Μαΐου στο τελικό με τον Άρη που παίζει στο Αγρίνιο. Τα παιδιά αυτά στην ΚΑΠΑ 19 έχουν ένα όραμα, μια σκέψη, κάτι. Θυμίσου τον Μπλάντεν Φούτουλα στα 19 του. Τι ακριβώς δεν πρέπει να δοθεί μια ευκαιρία, κάτι δεν πρέπει να γίνει.
1: Δεν πρέπει να κόβουμε τα όνειρα των παιδιών, αφού είναι δυνατότητα ότι μπορεί να γίνουν αύριο μεγάλοι ποδοσφαιριστές κατά πάνω στους πλάτες της ομάδας τους.
0: Ναι.
1: Κάτι ομάδες, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Πρέπει να κερδίσει να δώσουμε κατάλληλες ευκαιρίες.
0: Ναι.
1: Και αν έχω κάποιο παράπονο από αυτό το προπονητή, Λουτσέσκου, είναι αυτό. Δεν χρησιμοποιεί νέους ποδοσφαιριστές και δεν χρησιμοποιεί υποδομή. Νομίζω εγώ τουλάχιστον όσο θα μπορούσε. Πιστέψτε το.
0: Αυτό είναι.
1: Δείτε πόσοι ξένοι ποδοσφαιριστές πέρασαν από το ΠΑΟΚ που δεν άφησαν τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Αλλά πήραν τον χρόνο συμμετοχής, πληρώθηκαν πολύ καλύτερα, έτσι δεν είναι. Αλλά και φύγανε. Δώστε ευκαιρία στα Ελληνόπουλα. Υπάρχουν πολύ ανάλογα. Υπάρχουν πολλές ακαδημίες που δουλεύουν φοβερά, ειλικρινά το λέω. Βλέπω ποιότητα και στους προπονητές που δουλεύουν. Εμένα εγγονός μου είναι 11 χρονών και κάνει στους δέμπιτες προπόνηση.
0: Πρώτη φορά φέτος. Ναι.
1: Και βλέπω ο Κερμανίδης έχει κάτι προπονητές που είναι πάρα πολύ καλοί. Πάρα πολύ. Μεθοδική, ωραία παιδαγωγή. Φυσιολόγοι μιλάνε με τα παιδιά, κάνουν ευχάριστες προπονήσεις, σύγχρονες προπονήσεις. Μα δώστε ευκαιρία στα παιδιά.
0: Κοίταξε όμως, και ο ΠΑΟΚ έχει την καλύτερη ακαδημία στην Ελλάδα. Στοιχίζει 3 εκατομμύρια το χρόνο στον πρόεδρο του ΠΑΟΚ.
1: Μα κάθε γενιά, κάθε ΚΑΠΑ 14-15,
0: ναι.
1: Έχει όλο το team. Όλο το team. Έχουν φοβερά γήπεδα που πάνε δουλεύουν. Να εκμεταλλευτούμε αυτό το πράγμα.
0: Βέβαια.
1: Να εκμεταλλευτούμε. Και στο τέλος θέλω να πω ένας ειλικρινά ευχαριστώ και εκ μέρους μου για τους παοξίδες που βοηθάνε φοβερά την ομάδα.
0: Ναι.
1: Αυτό το χαίρομαι απάνταστα. Γιατί είδα πίκρα που φάγαμε στο Βόλο όλοι και φεύγανε και δεν άκουσα καμιά κράσκινη κουβέντα για κανένα. Ήταν στεναχωρημένοι όπως όλοι μας, φεύγαμε απογοητευμένοι, αλλά δεν είπε κανείς ούτε μια άσχημη λέξη. Αυτό είναι το μεγαλείο της ομάδας μας.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Ειλικρινά συγχαρητήρια.
0: Ο κόσμος βοηθάει πάρα πολύ και ο κόσμος στηρίζει την προσπάθεια. Τώρα δεν ξέρω πού θα καταλήξει φετινή χρονιά, εάν ο ΠΑΟΚ βγει δεύτερος τελικά. Η χρονιά θα θεωρηθεί πετυχημένη κατά την εκτίμησή σου?
1: Κάπως ναι. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό πρέπει να έχουν ο προπονητής και το team του και οι ποδοσφαιριστές.
0: Για να παίξει Champions League.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Αν έπαιρνε το κύπελο και έβγαινε δεύτερος, θα ήταν σούπερ. Δεν θα ήταν το τέλειο, αλλά θα ήταν σούπερ, έτσι.
1: Δεν το συζητάω.
0: Αυτό. Εκεί είναι όλη η ιστορία. Δηλαδή, λες, το κύπελο αυτό το λέγαμε όλο ότι είναι του ΠΑΟΚ. Ότι η άλλη ομάδα δεν. Ο Όφη, με όλο το σεβασμό που το πήρε, παλικαρίσια και μπράβο. Δεν έλεγε κανείς ότι μπορεί να πάρει το κύπελλο ο Όφη, έτσι δεν είναι?
1: Νίκο, Όφη είναι φέτος μια καλή ομάδα, στημένη, ωραία, καλό προπονητή κτλ. Μπράβο τους, ήταν μια ατμόσφαιρα φοβερή. Έπρεπε στο Βόλο όλοι μαύρο-άσπροι, έπρεπε να δεις το σήμα, να δεις ποιος είναι ποιος κτλ. Δεν έγινε το παραμικρό, χαίρομαι ιδιαίτερα.
0: Ναι.
1: Αλλά να είμαι ειλικρινής, Έπρεπε να το πάρουμε γιατί έπρεπε η ομάδα να αντιδράσει διαφορετικά. Δεν ξέρω γιατί πώς και έτσι.
0: Ήταν μια εμφάνιση που μετά τον γκολ του Μιχαηλίδη σαν να είπανε τελείως το μάτς, ας πούμε, τελείωσαν όλα, όλα μια χαρά, ας πούμε, οι άλλοι βγήκανε μπροστά οι άνθρωποι, κάναν και δοκάρι, κάναν τον γκολ, κάναν και δοκάρι.
1: Το πρώτο δεκάλεπτο το είχαμε, λέω, μπήκανε
0: όλοι,
1: μπράβο, ακόμη ένα γκολ και να δούμε, ξέρεις, μια γιορτή ποδοσφαίρου. Και ο κόσμος, σου λέω, βοήθησε αφάνταστα μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Ναι. Νομίζω στην παράταση δεν αντιδράσαμε όπως πρέπει, δεν αντιδράσαμε.
0: Μα εγώ όταν έγινε το 2-2, όταν έγινε το 2-2 και το μάτς πήγε εκεί, λέει, παράταση, λέω, θα το πάρει ο ΠΑΟΚ τώρα, δεν μπορεί στην παράταση, είναι αλλιώς. Όλοι αυτό περιμέναμε.
1: Και εγώ είμαι σίγουρος,
0: λοιπόν. Ναι, και στην παράταση δεν υπήρχε ΠΑΟΚ.
1: Ευτυχώς το μεσημέρι δεν έφαγα. Γιατί φοβήθηκα, ειλικρινά, μου έκανε το αγώνας πολύ δύσκολος. Εγώ δύσκολα να πάτω έτσι το τέτοιο πατατρά, ξέρω εγώ.
0: Ψυχολογικό.
1: Ήταν δίπλα μου Μαλιούφας και λέει, βρε Βούγγι, μάλλον με είδε, ξέρω εγώ, κίτρινος, την πόση μου, δεν ξέρω. Βρε, λέει, μην το παίρνει κατάκατα, θα βάλουμε γκολ, θα βάλουμε γκολ. Δεν ξέρω.
0: Ήταν ένα δηλαδή, στενοχωρέθηκες πάρα πολύ από την ΙΤΑ.
1: Ξέρεις, φέτος 100 χρόνια είχαμε δυνατότητα, εμείς φτάνουμε συχνά στο τελικό κυπέλλου, λέω, να το πάρουμε τουλάχιστον ένα τίτλο να έχουμε για 100 χρόνια. Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, όταν κάτι πιστεύεις και δεν έρχεται, σε πονάει ακόμη περισσότερο.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Έτσι είναι το σωστό. Για να δούμε τι θα γίνει. Άρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στον αγώνα της Κυριακής, που είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, το σημαντικότερο ίσως. Και από εκεί πέρα βλέπουμε και κάνουμε φούκι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα παιδιά όλα στα τρία επόμενα παιχνίδια και τέλος να κάνουμε μια σούμα και οι υπεύθυνοι τότε να δούνε τι για σχεδιασμό καινούριας χρονιάς, διαφορετικά σίγουρα θα όλοι να αναλογιστούν τις ευθύνες τους κτλ. Όλα όμως ωραία. Αλλά πρέπει τώρα να τα δώσουν όλα. Όλα.
0: Επειδή είσαι και τεχνοκράτης και είσαι και πρακτικός άνθρωπος και έχεις δουλέψει και στον ΠΑΟ και γενικότερα και στην ομάδα, υπάρχει μία δήλωση την οποία έχει κάνει ο κύριος Παπαμιμίκος, που ανέλαβε τώρα στρατηγικός σύμβουλος του κυρίου Σαββίδη, και είπε ότι ο ΠΑΟΚ θα αλλάξει η δομή του και θα γίνει περισσότερο τεχνοκρατικός. Δηλαδή θα μπουν κάποιοι άνθρωποι που ξέρουν το αντικείμενο κλπ. Και πρώτος ο οποίος εμφανίστηκε, δεν ξέρω αν το έχει πληροφορηθεί, νομίζω θα το έχει πληροφορηθεί, είναι ένας Ουκρανός ο οποίος έχει δουλέψει σε μεγάλες ομάδες, ο Γευγένη Κοσέλεφ, ο οποίος ήρθε στην Τούμπα στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και είναι τεχνοκράτης και είναι και στο πλαίσιο αυτών των συζητήσεων που θα κάνει ο ΠΑΟ για να... Αυτός θα είναι στο οργανωτικό, δηλαδή να οργανώσει τον ΠΑΟ, κάτι λίγο κάτω από το στυλ του Γκαγκάτση, κάτι τέτοιο τέλος πάντων, που ήταν ο Μάκης Γκαγκάτσης. Δεν θα είναι τεχνικός διευθυντής, αλλά ο ΠΑΟΚ χρειάζεται και τεχνικό διευθυντή. Τι λες εσύ?
1: Οπωσδήποτε χρειάζεται. Κάθε ομάδα το έχει.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Οπωσδήποτε χρειάζεται και δεν ξέρω τον κύριο Ακουστά, ναι, αλλά δεν το ξέρω προσωπικά. Σίγουρα ότι οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ξέρουν τι κίνηση κάνανε και αμέσως βλέπεις κάνουν ενέργειες, σκεπτόμενοι είναι για το μέλλον, για την επόμενη χρονιά.
0: Ναι.
1: Και πρέπει, όντως πρέπει κάτι να γίνει, γιατί τώρα θα πω κάτι, δεν θα με παρεξηγήσει κανείς. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ του Σαββίδη και οι δυνατότητες του Σαββίδη μπορεί να είναι πολύ καλύτερος και πρέπει να είναι πολύ καλύτερος.
0: Από αυτό που είναι σήμερα.
1: Ναι. Γιατί θα πω τώρα ακόμη τελευταία αυτό.
0: Ναι.
1: Σου λέω, δεν θέλω να πάρω ότι είναι κακία, δεν έχω καμία κακία με κανέναν. Θέλω μόνο για το καλό της ομάδας. Αν βγάλεις Κωνσταντέλια και Ζήκοση Κωνσταντέλια από το ΠΑΟΚ, ομάδα 80% χάνει. Αυτό δεν πρέπει να συμβεί σε μια μεγάλη ομάδα. Ναι, θα πέσεις, αλλά πέσεις 5-10%. 20. Δεν μπορεί να πέσει 80%.
0: Ναι. Έγινε αντιληπτό.
1: Αυτό.
0: Κάναμε μια πολύ ωραία κουβέντα, όπως πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βλάντε Φούρτουλα. Ευχαριστούμε το Φούκι. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ όλους και καλές επιτυχίες στην ομάδα.
0: Να είσαι καλά, Φούκι. Ευχαριστούμε.
2: Focus 103,6.

0: Λοιπόν, εδώ κάπου θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 5, στο σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η ώρα είναι 5. Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Έντονη ανησυχία για τον τουρισμό και την αεροπορική συνδεσιμότητα της Θεσσαλονίκης μετά την ανακοίνωση της αεροπορικής εταιρείας Ryanair ότι κλείνει τη βάση της στη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο. Σε εξέλιξη σύσκεψη τοπικών φορέων, μέχρι σήμερα η συγκεκριμένη εταιρεία διατηρεί περισσότερους από 120 εργαζόμενους και ως 33 πτήσεις ημερησίως στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Συναγερμός σήμανε στην παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία, καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι φόβοι για έλλειψη καυσίμων οδηγούν σε μαζικές περικοπές πτήσεων. Οι ανατιμήσεις στα καύσιμα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή εκτιμάται ότι άγγιξαν τα 450 εκατομμύρια ευρώ τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, ενώ τα κρατικά έσοδα ενισχύονται σορευτικά για το δίμηνο σε περισσότερα από 90 εκατομμύρια ευρώ. Απώλεια 400 ευρώ στα ελληνικά νοικοκυριά λόγω της ενεργειακής κρίσης, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που επιβεβαιώνει ότι η χώρα μας πλήττεται δυσανάλογα σκληρά από το κύμα ακρίβειας στην ενέργεια. Χαρακτηρίζει μη στοχευμένα τα μέτρα στήριξης, την ώρα που η κυβέρνηση εξετάζει τη συνέχιση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, όσο και την επέκταση του Full Pass, αντί για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Η Ουάσιγκτον εκτιμά ότι βρίσκεται στα πρόθυρα μιας προκαταρκτικής συμφωνίας και υπογραφής μνημονίου με την Τεχεράνη για τον τέρμανση.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις και

ψυχή μου πως λυπείς, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δεσμηνεί.